0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Πες ότι για αυτά τα 30 χρόνια ήθελες να κάνεις ένα δείπνο, να καλέσεις κόσμο. Όσες καρέκλες θέλεις έχει το τραπέζι στο σπίτι σου.
2: Τα βάζα κάποιους, προτιμώ να έχει όμως μια καρέκλα, τη Μαρινέλα μου. Για να τις πω όλα αυτά που δεν πρόλαβα να τις πω.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
3: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
5: Βεβαίως.
4: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
5: Ψυχές, παρουσίες.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.

0: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Όλοι μας έχουμε πίστη και αυτοί που λένε ότι δεν πιστεύουν. Κάπου πιστεύουν. Αυτό το κάπου κάτι είναι ο ίδιος ο Θεός που πιστεύω και εγώ. Η ενέργεια. Εγώ το λέω Θεό, το λέω Χριστό, το λέω Παναγία, το λέω Αγία Αντώνια, το λέω με τους εσύ. Ο άλλος το λέει Βούδα, άλλος έχει τον Μωάμεθ. Όλοι μας πιστεύουμε σε μια δύναμη ανώτερη. Το όνομα αλλάζει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς. Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξτε με.
5: Καταψύξτε με.
6: Καταψύξτε με. Καταψύξτε με. Κι όταν φτάσουμε στο μέλλον, αποψύξτε με.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα!
8: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Θα πεθάνω,
9: είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

ακριβώς 9.49. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την άξο.
4: Καμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
4: Είναι κομματάρα.
1: Κανείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τετράργυρο σήμερα θα γράψει 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
2: teamcollegue,
3: παντρούσκα.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Που πας ρε καραμούζα,
10: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός!
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
22: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα.
23: Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
24: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
22: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
23: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις. Χωρίς κάρτα. Χωρίς άγχος.
24: Ωραία ευελιξία, ναι. Αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
21: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουν θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
1: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρους τα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
20: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλάρι.
1: Άρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Frappé. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Frappé χαλαρά.
20: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50%.

0: Να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα, Αθήνα. Το έχουμε κάνει σύστημα. Παρά ένα βγαίνουμε. Έτσι. Για να έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες γεμάτες.
2: Έτσι πρέπει. Έλα η Παρασκευούλα.
1: Αχ, τι ωραία. Το είχα ξεχάσει καλέ μέχρι αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί είμαι
1: παιδιά,
2: εγώ εδώ.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθήνα, Αφαλίδου, Πέττη Μαγκύρη, εδώ να τα λέμε αυτά. Στο πάμε πρωινό το Παρασκευιάτικο και η Λουλού σήμερα όμως.
2: Σήμερα ήρθαμε
1: γι' αυτό ξεχαστήκαμε.
2: Όλη η οικογένεια ήρθε εδώ.
1: Η Λουλού είναι το σκυλάκι.
2: Ναι, μετά του συζύγου και με το παιδί μας.
1: Η Λουλού, ο Γιάννης και το σκυλάκι. Βλέπω τη Λουλού με το πόδι του μπανταρισμένο, ρε.
2: Τι να κάνω.
1: Έχει παιδιά το μικρό το καταβάκι, ένα πόδι δεμένο. Είναι μεγαλύτερο ο γύψο ο Νάρθικα από την ίδια τη Λουλού.
2: Τι να κάνουμε, τραυματιστήκαμε. Πάνω σε ένα σάλτο για να πιάσουμε τον μπαλάκι.
1: Μια χαρά είναι, ανέμελη.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά πάει, εντάξει.
1: Λοιπόν, πού είσαστε, εσείς που βρίσκεστε και τι κάνετε άραγε? Γιατί για να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα, πάει να πει ότι έχετε όρεξη για να γλεντήσετε, να γελάσετε, να ξεχάσετε ό,τι σας απασχολεί.
2: Και εμείς γιατί είμαστε εδώ, δουλίτσα μας. Τρεις ώρες τις έχουμε φτιάξει και ντίδι. Έλα η Παρασκευή, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Όλα τις καλημέρες σας να μας τα στείλετε στο 6937 949 949. Το Viber του ρυθμού μας.
1: Λοιπόν, ναι, και για τους διαγωνισμούς και όλα αυτά και στο soundist.gr για τους όρους και τις προϋποθέσεις. Δεν βάλαμε τραγούδικα. Πώς ξεκινάμε έτσι σήμερα, άνετα?
2: Δεν πειράζει.
1: Θα βάλουμε.
2: Θα βάλεις.
1: Βέβαια. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Τι έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς? Πήγε βόλτα κάπου στην Ισπανία. Κάτσε εδώ, σε ποια χώρα, πόλη, δεν θυμάμαι, της Ισπανίας.
2: Ναι.
1: Στην πλατεία Σάντα Μαρία Λαμπλάνκα, τέλος πάντων. Και εκεί πέρα, στη Σεβίλη, βρήκε έναν περαστικό που έπαιζε τραγούδι του.
2: Άντε καλέ.
1: Και αυτός που ακούς τώρα είναι ο Ρόμπι, που του λέει κάνε πιο πέρα, παίξε εσύ, να τραγουδήσω εγώ. Και έχει μαζευτεί κόσμο, το ακούς τα αυτιά σου,
2: Φανταστική στιγμή.
1: Και γίνεται χαμός.
2: Υπέροχο. Άκου τώρα να έχεις πάει εκεί και να δεις μπροστά σου το Ρόμπι Γουίλιαμς και να τραγουδάει.
1: Εμείς πώς πάμε όμως από το ένα σημείο στο άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, αν θυμάσαι καλά, πήγαμε από αυτόν τον Ηρώδιο.
2: Ναι.

0: Στην κογότσαμπά μετά.
1: Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τα στηρίζω και τα δύο.
0: Σήμερα σε έχω άλλο, θα σε πάω. Από Ρόμπι Γουίλιαμ σε Μαντινάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί αφού γκραζόμαστε αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Έτσι δεν κάνει ζάπινγκ.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Και σκρόλ.
0: Μόνοι μας.
1: Και σκρόλ μπορείς να κάνεις και να πετύχεις. Από εκεί που πετύχει ο Ρόμπι Γουίλιαμ, παπ. Μία εφηθόδη, κάτι άλλο θα τα βρούμε.
0: Ναι,
1: εμείς τα έχουμε ετοιμάσει όλα εδώ και εσείς να είστε ήσυχοι. Να είστε ήσυχοι γενικά όμως. Όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, μπορείς να είσαι ήσυχος με το Vodafone Business, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο έχουμε τα viral news της ημέρας. Να δούμε τι έγινε εκεί και με τις πυρκαγιές και με διάφορα πράγματα. Και επανερχόμαστε. Παντελής Παντελίδης μέσα στην ώρα. Κατερίνα Λιόλιου, Χρήστος Μάστορας για το ξεκίνημα. Είναι η Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Come on guys. Hello. Brett,

0: Και κάθε μέρα Αθηνά και Βασίλη, αυτή την ώρα εδώ πέρα βάζετε ραδιόφωνο, ακούτε τις φωνούλες μας και θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας τις φωνές.
1: Στο 6937-949-949, από όπου κι αν μας ακούς, πιάσε το κινητό σου και στείλε μας στο Viber ένα ηχητικό με την καλημέρα σου. Είναι... έτσι γεμάτη, γεμάτη.
0: Είναι αυτές οι μέρες που θες και λίγο βοήθεια, ρε παιδί μου. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Θέλουμε και έναν τρίτο, τέταρτο παίχτη στο παιχνίδι και είστε εσείς αυτός κάθε μέρα, από όπου κι αν μας ακούτε, γιατί έρχονται τα viral news.
2: No news. Good news.
1: Λοιπόν, τι νέα φέρνεις?
0: Λοιπόν, στο Ρεόκαστρο έγινε η τραγωδία με τη φωτιά που χάθηκε ο κύριος και το παιδί του. Το παιδί του μάλιστα βρέθηκε στην ντουλάπα κλειμένο το 10χρονο. Λοιπόν, θα προσπαθώ να τα πω γρήγορα, να τα προσπεράσω αυτά, αλλά δεν γίνεται να τα... Λοιπόν, και φαίνεται ένα βίντεο το οποίο φάνηκε χθες πρώτη φορά στην τηλεόραση, όπου, στην τηλεόραση του Αντένα, στις ειδήσεις, όπου φαίνεται από κάμερα ασφαλείας σε ένα χωράφι ξαφνικά να ξεπηδάνε φλόγες. Που σημαίνει ότι ένα από τα τρία προηγούμενα οχήματα που φαίνονται, και τώρα ερευνώνται οι οδηγοί τους, πέρασαν από το σημείο, πετάξαν ένα αναμένο τσιγάρο. Και βλέπεις ξαφνικά να ξεκινάει, να ξεπηδάει από το μηδέν η φλόγα και να γίνεται επικίνδυνη.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με μυαλό στο κεφάλι του να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Θα σου πω.
1: Εκτός να το κάνει επίτηδες.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Λέει, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ρε παιδιά.
0: Α, το έχουν συνήθεια προφανώς αυτό. Δεν το κάνανε στο συγκεκριμένο μόνο τσιγάρο. Δεν πετάξαν τη συγκεκριμένη μόνο γόπα. Καταλαβαίνεις ότι το έχουν κάνει σε όλη τους τη ζωή για να φτάσουν να προκαλέσουν κάποια στιγμή τυχαία αυτή την τραγωδία.
1: Oh.
0: Έτσι έχουμε συνηθίσει. Και τσιγάρα και σκουπίδια πετάμε απ' έξω.
1: Φαίνονται οι πινακίδες των οχημάτων.
0: Στο βίντεο προφανώς θα φαίνονται. Εδώ αυτό που βλέπουμε εμείς όχι. Γιατί φαντάζεσαι για λόγους άλλους.
1: Καλά, ναι, λέω. Αν φαίνεται.
0: Πάντως και στη Νέα Υόρκη, γιατί πάμε τώρα και στον υπερατλαντικό μας ταξίδι, περιμένουν πρωτοφανή καύσωμα, θα φτάσουν μέχρι 46 βαθμούς Κελσίου. Και ο δήμαρχος, ο καινούριος τους, ο Μαμντάνη, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25,5. Καλά λέει ο άνθρωπος. Γιατί να τα βάλετε στους 17.
1: Α, να το έχουμε και το Γιάννη.
0: Λοιπόν, στους 25,5.
1: Σήμερα θα γίνει διακομός τώρα.
0: Καλά, εκεί πέρα είναι και για άλλους λόγους. Και για ενεργειακά αποθέματα, να μην πάθουμε blackout. Και σου λέει, κοίταξε να δεις, ο ανθρώπινος οργανισμός και στους 25 μια χαρά είναι. Μην πάτε
1: 25 είναι θερμοκρασία δωματίου, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, μην πάτε και το βάλετε όλοι στους 17 και δημιουργηθεί μια υπερφόρτωση στο σύστημα στην τεράστια αυτή μεγαλούπολη. Όλων των πόλεων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Προφανώς υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις γιατί υπάρχουν, συγγνώμη δηλαδή.
0: Θέλουν
1: να το βάλουν
0: χαμηλότερα. Βέβαια. Τι μας ταλαιπωρείς τώρα,
1: εδώ
0: έχει 46 βαθμούς και εσύ, δήμαρχε, μας λες να το βάλουμε στους 25. Στο 16, ρε. Πάγο, τι με νοιάζει εμένα, δεν πάω να ψοφήσω δίπλα. Καλά, εννοείται. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα γίνει η κηδεία του Χαμενεΐ. Περίπου σύμφωνα με αυτούς, φαίνεται τους ηγέτες που υπάρχουν, θα υπάρξουν 20 εκατομμύρια Ιρανοί που θα συμμετάσχουν στις τελετές. Αυτό είναι το σενάριο. Και προφανώς ζητάνε από Ισραήλ και από ΗΠΑ να μην γίνει κανένας είδους επίθεση αυτές τις ημέρες.
1: Αφού έχουν βέρθει σε...
0: Ναι, προφανώς, αλλά το προειδοποιούν. Η Ιταλία ψήνεται και αυτή από τον καύσωνα, 5 νεκροί μέσα σε 24 ώρες. Οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα για το 2026, για να κλείσουμε ευχάριστα, δεν μπορώ άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, οι 10 καλύτερες,
0: πάμε στις 5 καλύτερες. Σαντορίνη Καμάρι. Τι λέει, ρε παιδιά, το καμάρι Σαντορίνη, καλή παραλία.
1: Δεν είναι. Εσύ έχεις πάει. Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι.
1: Τι
0: είναι.
1: Έχει, πέτρα, βότσαλο.
0: Όχι, είναι μαύρη άμμος. Okay. Είναι ωραία το τοπίο, έτσι, ηφαιστειακό.
1: Αλλά
0: τώρα
1: παραλία,
0: σε παρακαλώ και τέτοιο. Μετά, η Ρόδος, η Τσαμπίκα και η Άντωνη Κουίν, που είναι ωραία, έχω πάει. Α. Έχει βράχια και κάθεσε. Η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα, έχω πάει. Ο Μύρτος στο Ιόνιο, το νούμερο 2, που είναι μαζί με Πόρτο Κατσίκι και Καλαμάκι στη Ζάκυνθο.
1: Περίμενε. Εάν δεν έχει Κρήτη στο νούμερο 1, μη συνεχίσει.
0: Περίμενε.
1: Δεν γίνεται.
0: Έχει κάνει λάθος. Μύρτο δεν έχω πάει Κεφαλονιά. Μπορώ το Κατσίκι έχω πάει. Και ποιο είναι το νούμερο 1? Το Ελαφωνήσι.
1: Α, μπράβο.
0: Η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου και η Φαλάσσαρνα στα Χανιά.
1: Μπράβο. Α, μπράβο. Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τρόμαζα. Δεν άκουγα Κρήτη πουθενά και λέω δεν γίνεται, φίλε. Οι ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα.
0: Η Φαλάσσαρνα μου αρέσει.
1: Η Φαλάσσαρνα είναι από τις ωραιότερες παραλίες.
0: Ο Μπάλος μου αρέσει.
1: Ο Μπάλος πας με το καραβάκι.
0: Εγώ κατέβηκα με τα πόδια.
1: Εσείς πήγατε με αυτοκίνητο και κατεβήκατε όλο αυτό τον καρμίδι.
0: Κούτσα, κούτσα, κούτσα, κούτσα και προς τα πάνω.
1: Κρήτη μου.
3: Τι να σκεφτώ.
0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Βάλατε αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Τι νόμιζες, καλέ, εδώ παίζουν τα καλύτερα.
1: Βάλαμε αυτό το τραγούδι, τι γίνεται.

0: Θέλει κουράγιο, λέει ο Πάνος Κιάμος. Είναι Παρασκευή. Θέλουμε κουράγιο να σκεφτόμαστε ότι εσείς είστε κάπου προς τον Πειραιά και τρέχετε να προλάβετε το πλοίο. Και εμείς είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε ραδιόφωνο.
1: Εσείς είστε πουλάκια μου. Και εγώ σας έστελνα χαιρετισμού στο άνοιγμα γιατί νόμιζα ότι πάνε κι άλλοι στη δουλειά.
0: Τα παίρνω πίσω. Στέλνω μόνο χαιρετισμού σε αυτούς που είναι υποτιλιαρισμένοι στο Κηφισό οι άνθρωποι.
2: Λοιπόν, πόσο δίκιο έχετε.
0: Ο Μάρκος.
2: Έχουμε ξυπνήσει όλοι με ένα ματάκι, λες είμαστε από ηλεκτροκόλληση. Δεν ανοίγει με τίποτα.
0: Το κόκκινο αυτό που έχεις δει ηλεκτροκόλληση και έχεις μέσα σε φαγορίζει το μάτι. Ναι, ο Λευτέρης.
3: Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
1: Καλώ το να.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό που σου κούνα έχουμε.
0: Αυτό είναι το που σου κούνα το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι έχω ξυπνήσει εγώ και εκτός από το μάτι το πρισμένο και με λικόπιασμα εδώ πέρα από το ερκοτήσιον πάλι όλο το βράδυ.
1: Καλά. Έλα,
0: πάλι είχαμε τράβαλα.
1: Δεν γίνεται, αγάπη.
0: Κάτσε να σου
1: το λες επίτηδες για να το κλείνει.
0: Έχω πιαστεί, έχει ξεραθεί ο λαιμός μου. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, αλλά είναι καθημερινό, Αθηνά. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τους συγκατοίκους. Με όποιον και αν μένεις. Με τη μάνα σου, με τον κόμενο, με τη φίλη.
1: Θέλεις να κοιμάσαι πραγματικά και να ζεις χωρίς κλιματιστικό στο σπίτι σου το καλοκαίρι. Θες να υδρώνεις. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορείς όμως να έχεις το κλιματιστικό. Καταρχάς, το είπε και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Δεν μπορείς να έχεις το κλιματιστικό στους 19 βαθμούς και να χτυπάει στο φουλ το ανεμιστήρα η ένταση πάνω σε όλο το βράδυ. Είναι ανθυγιεινό. Και μάλιστα έχω και άρθρο, μισό λεπτό και ο Γιάννης εδώ, που λέει γιατί δεν πρέπει να κοιμάσαι με το air condition όλο το βράδυ. Το λέει.
1: Αχ, θα μας βάλει να χωρίσουμε το ζευγάρι τώρα εδώ πέρα στις πλουμιές. Σήμερα βρήκε ένα αρθιάτρος που έχει φέρει αυτά τα θέματα.
0: Γιατί δεν ακούει ο άνθρωπος. Γιάννη, βάζεις air condition ή όχι?
4: Δεν τρελαίνομαι.
0: Δεν τρελαίνομαι. Και εγώ.
1: Τρελαίνομαι εγώ.
0: Το να κοιμάται κανείς με το air condition ανοιχτό δεν είναι από μόνο το επικίνδυνο, αλλά και ανθυγιεινό για τον άνθρωπο. Το πρόβλημα συνήθως προκύπτει όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Ορίστε. Και όταν ο ψυχρός αέρας πέφτει απευθείας πάνω στο σώμα. Και πρόσεχε. Ας σου πω και σαν ως μηχανολόγος τώρα. Ως μηχανολόγος, σύντομα. Το κλιματιστικό εκτός από ρύθμιση θερμοκρασίας κάνει και ρύθμιση υγρασίας στο χώρο. Δηλαδή βγάζει την υγρασία που είναι πολύ κακή. Όταν είναι συνεχόμενη η λειτουργία του κλιματιστικού, δημιουργεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Λειτουργεί ξηρασία. Και ξυπνάμε με ξηρό λαιμό και ευολωμένη μύτη και ξηρά μάτια και ρυθμό στο δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα
0: ελπίζω να ακούει
1: αυτό που καταλήξει.
0: Το λέω γιατί πρέπει να έχει ξυπνήσει. Λοιπόν.
1: Πρέπει να έχει ξυπνήσει, αλλά.
0: Και δισκαμψία στον αυχένα και στην πλάτη. Να το ρε, φίλε. Εντάξει.
1: Θες να, γιατί δεν παίρνουμε τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Και λοιπόν, την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι που εμείς είμαστε φαν του κλιματιστικού.
0: Ξυπνά και είσαι μόνο σου στο κρεβάτι. Ναι. Αυτό το έχω
1: καταφέρει. Σίγουρα, μένει μόνο σου στη ζωή. Και αν δεν θες κλιματιστικό, μένει μόνο σου.
0: Στο κρεβάτι.
1: Φεύγει άλλο κάποια στιγμή, δεν αντέχει. Δεν αντέχει να λιώνει επειδή είσαι δε κλιματιστικό.
0: Αγάπη μου, εγώ το μέχρι και το καλοκαίρι σκεπάζομαι πάνω με σεντονάκι εδώ ο λαιμός μου εδώ. Είναι σκεπασμένο.
1: Πω, πω. Παιδί μου, θα μείνει μόνο στη ζωή του.
0: Παιδί μου, χοντροκέφαλο, τι περίμενε.

0: κάνουμε επίθεση όπως και να έχει. Νίκος Μακρόπουλος, σας το είπαμε ότι παίζουμε τα καλύτερα και έτσι ξεκινάει η μέρα μας με ασφάλεια. Γιατί όταν κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια και όλα πάνε καλά, είναι εύκολα τα πράγματα. Όταν όμως χρειαστεί, Αθηνά, τι γίνεται?
1: Παίζουμε εμένα που πήρα χθες, μπήκα insurance και.
0: Μπήκες, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι αν θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, που είναι απλό να το ξέρεις. Και πώς σε καλύπτει Insurance Market πριν καν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά οι άνθρωποι τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα.
1: Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε μια τζούρα καφέ. Εσείς τώρα από όπου και αν μας ακούτε, μην φύγει κανείς. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό.
0: Και τώρα με μια ματινάδα. Πάμε, ματινάδα.
2: Μου είπε πως είμαι τοξικός.
0: Εγώ.
2: Και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να τον φάει. Μου είπε να χωρίσουμε,
0: λέει.
2: Στα νεύρα της απάνω. Φέρε ένα λαγοκέφαλο να φω και να πεθώ.
0: Αλλά.
1: Φανταστικό.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Στο ρυθμό 949.
11: Yes, yes, yes. Ρυθμός 949, 7:30, όλα τάξη και αλφαδιά και όλα βαίνουν καλώς γιατί είναι Παρασκευή. Και άμα είναι Παρασκευή, όλα είναι όμορφα.
12: Είναι δε η πρώτη Παρασκευή μετά από 5 μήνες που εγώ δεν δουλεύω το Σαββατοκύριακο.
11: Ναι, ρε, η Αθηνά, δεν το είχαμε συνδυάσει.
12: Εύχομαι να έχω υγεία γιατί ψιλοζαλίζομαι σήμερα.
11: Είναι η Παρασκευή που ο κόσμος την κάνει.
12: Το
11: μεγάλο κύμα σήμερα ξεκινάει και φεύγουν για να θα το πούμε και σε λίγο στην κίνηση.
12: Πολύ ωραία, άντε με το καλό. Θέλουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Θέλουμε να νιώθουμε ότι μας ακούτε, ότι είστε κοντά μας. Θέλουμε κοντά μας πάντα το Μασούτι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτι με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια, τα έχω δοκιμάσει όλα, μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Μασούτις 50 χρόνια, φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
11: Καταπληκτικά. Πάμε γρήγορα στην κίνηση καιρό.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Λοιπόν, Πράκτορ, πήγαινε τον δρόμο σου προς τον Πειραιά να μας πεις τι γίνεται. Φεύγει ο κόσμος, μπαίνει στα καραβιά.
11: Κοίτα, περίμενε. Όχι σπουδαία πράγματα. Σιγά σιγά φορτώνει, η αλήθεια είναι, προς τα κάτω. Μέσα στο λιμάνι, κοντά όμως, δεν έχει μεγάλες ώρες ακόμη. Υπάρχει μποτιλιάρισμα και φουντώνει όσο περνάει η ώρα. Το Κηφισός ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια, το ποτάμι δηλαδή, και τη Λένορμαν και στα δύο ρεύματα μποτιλιαρισμένο. Η είσοδος της πόλης έρχεται προς Αθήνα μεριά. Από το ύψος της Στιβών, στην Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή, από το ύψος της Στιβών προς τα δω μέχρι το Κτέλ είναι και αυτό πυγμένο. Υπομονή και στο Χαϊδάρι αν πηγαίνετε προς την Ελευσίνα.
10: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, σας κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε με ένα έκτακτο το δελτίο καιρού για την Αττική, καθώς όπως φαίνεται θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία το Σαββατοκυριακό. Έχουν βγει έξω στο δρόμο και κλαίνε όλοι όσοι ετοιμάζονταν να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο και να φορέσουν το μαγιό στην παραλία. Ναι, θα έχει συννεφιά, ναι, μπορεί να έχει και τοπικές μπόρες. Το Σάββατο πέφτει η θερμοκρασία έως και 5 βαθμούς, 5 με 6 μποφόρ. Δίνουν αισθητή ανάσα δροσιά στην πόλη και 30 βαθμούς θα φτάσει ο καιρός και η θερμοκρασία την Κυριακή. Έχουν μαζευτεί αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος όλοι οι αδειούχοι και αρχίζουν και κάνουν σήματα καπνού προς τον καιρό για να αλλάξει αυτό το mood, γιατί χάνουν μέρες από την άδειά τους. Μην ανησυχείτε όμως, δεν θα βρέξει, θα έχει λίγη συννεφιά και απλά θα πέσει η θερμοκρασία.
11: Αθηνά Αφαλίδου για το Πάμε Πρωινό και το Ρυθμό 949, επιστροφή στο στούντιο.
12: Μάλιστα.
11: Ακούσαμε και ένα κανονικό δελτίο καιρού.
12: Λοιπόν, κάποιος, ναι, θα το βγάλω έτσι σήμερα. Κάποιος, να ξέρετε, από εσάς που έχετε πάρει άδεια, έχει κακό κάρμα.
11: Γιατί?
12: Γιατί ξεκινάει Σαββατοκύριακο με συννεφιά. Δεν πειράζει όμως, θα μαυρίσετε από Δευτέρα.
11: Ωραία, και θα δροσιστούμε.
13: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται. Εμείς.

0: Η Μαλού είναι αυτή. Μια φορά στο τόσο, στο ρυθμό 949, την πέτυχα τις προάλλες στο δερματολόγο.
1: Ναι.
0: Ναι, μια κουκλάρα.
1: Ναι, είναι γυναικάρα.
0: Κάθε πρωί τη λέω, σ' ακούμε. Κάθε πρωί, μια φορά στο τόσο εκεί πέρα.
1: Χαίρομαι που τη το είπε.
0: Βέβαια, βέβαια. Ρυθμό 949, πάμε πρωινό Παρασκευούλα. Α, είναι αυτή η στιγμή.
1: Σωστή. Όπου κι αν βρίσκεσαι, αρκεί που ακούς ρυθμό 949 και πάμε πρωινό. Μπαίνεις στο πλοίο, είσαι μέσα στο πλοίο, είσαι στο αυτοκίνητο κολλημένος κάπου στην κίνηση και πας στη δουλειά σου. Θέλουμε σήμερα να μπεις μέσα στο θέμα της ημέρας και να μας απαντήσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Έχουμε challenge και γι' αυτό θα δώσουμε και δωράρα.
0: Θα δώσουμε δώρο.
1: Θα δώσουμε δώρο.
0: Στο καλύτερο μήνυμα, στην καλύτερη απάντηση.
1: Η καλύτερη ατάκα. Για πέσιμο.
0: Α, δεν το πες.
1: Αυτό θα σας το αποκαλύψω τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Θέλουμε την καλύτερη ατάκα για πέσιμο. Αυτή την ατάκα που ρίχνεις μέχρι και πλατάνη.
0: Γρήκα μάκι, έρχεται και το καλοκαίρι. Φεύγουμε για πουσουκού.
1: Μπράβο.
0: Που λέει και ο Λευτέρης. Άρα θα χρειαστεί.
1: Είτε σας έχουν πει, είτε έχετε πει αυτή την ατάκα, είτε θέλετε να πείτε.
0: Ή ήρθαν και σας την είπαν και τη θυμάστε.
1: Μπράβο.
0: Ακόμη, άρα ήταν πετυχημένη.
1: Ναι, την ωραιότερη ατάκα για να κάνεις ένα πέσιμο, να φλερτάρεις, να
0: βγεις
1: μπροστά.
0: Τι θα κερδίσει.
1: Δύο πίτσα φαν, Bianca al Forno, 10 τεμαχίων.
0: Μια ατάκα κέρδισες και πίτσα και. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, κοίταξε, ποιο είναι το ζητούμενο τώρα. Όταν, εγώ πώς το σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Να κεντρήσεις το ενδιαφέρον του προσώπου που σε ενδιαφέρει, έτσι, που βλέπεις απέναντι.
1: Είναι η ατάκα, η πρώτη.
0: Ας είναι και λίγο κριντζιά. Εγώ το βλέπω και αυτό, να ξέρεις.
1: Α, το
0: δηλαδή,
1: βλέπεις
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Στα ναι. Αναλόγως βέβαια και σε τι μούτ θα το πετύχεις τον άλλον, γιατί μπορεί
1: παίζει
0: να πει.
1: Ρόλο.
0: Έλα και εσύ, τώρα και η βλακεία που πέταξες. Ναι. Αλλά εγώ, ούτως ή άλλως, επειδή είμαι εκφύσεως λίγο γελοτοποιός και old fashion,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και ναι. Χλαπάτσας, ναι. Θα πω και θα πω κάτι ψηλοαστείο. Γιατί το υπόλοιπο μου μοιάζει τύπου. Καταρχάς θα πεις τι όμορφος που είσαι. Με το που θα πεις τι όμορφος που είσαι, κατευθείαν τον άλλον τον φτιάχνεις.
1: Περίμενε, για πες το σωστά, γιατί έτσι όπως το είπες είναι σαν να μιλάς σε δίχρονο παιδάκι.
0: Τι, δηλαδή και σε γνωστό να πες. Τι έγινε, τι όμορφος που είσαι.
1: Αυτό είναι επειδή η ατάκα σου για πέσιμο.
0: Είναι αυτό, δίνεις το σήμα, το αφήνεις εκεί ότι εγώ παρατήρησα.
1: Έχεις
0: ρίξει
1: κουμενάκι έτσι.
0: Δίνεις το σύνθημα. Ωραία. Ότι εγώ σε παρατήρησα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα σε σχέση και με άλλες φορές περισσότερο.
1: Ναι.
0: Πώς και μου το είπε αυτό, ναι. Είναι ένα πρώτο σοκ.
1: Ναι. Εντάξει, ισχύει.
0: Μπράβο. Υπάρχει δηλαδή έτσι
1: είναι
0: προεργασία.
1: Ένα πρώτο σοκ. Αν έρθει άλλο, τι καλέ, τι όμως που είσαι. Είναι ένα πρώτο σοκ.
0: Ναι, αλλά να είναι, ναι, να είναι άνθρωπος που θα μπορούσε να σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει, μ' αρέσει η προσέγγισή σου.
0: Μπράβο.
1: Μ' αρέσει η προσέγγισή σου. Μπράβο.
0: Μετά, τα άλλα τώρα σε άγνωστη φάση είναι,
1: ναι.
0: Το κλασικά του τύπου. Από πού σε ξέρω, θύμισέ μου λίγο από πού σε ξέρω.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει μια συζήτηση. Αν θέλει και ο άλλος να σου εξηγήσει από πού τον την ξέρεις.
1: Mm.
0: Να πας παρακάτω.
1: Εμένα το ωραιότερο που θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, δηλαδή πραγματικά ήταν, γέλασα πάρα πολύ. Έτσι όπως περπάταγα στο δρόμο και κατέβαινα από το σταθμό του τρένου, πέρναγε ένα παλικάρι και κάποια στιγμή πέφτει. Σκοντάφτει και πέφτει και φωνάζει. Σε κοίταγα και σκοτώθηκα την τρέλα μου μέσα.
0: Να που σου μείνε τώρα αυτό το πράγμα.
1: Πάρα πολύ μου μείνε. Γέλασα πάρα πολύ. Ήταν μια ατάκα για να ξεκινήσει να μου πιάσει την κουβέντα και γελάσαμε.
0: Αλέξανδρα,
1: τώρα,
0: εντάξει,
1: ήταν φανταστικό.
2: Αχ, παιδιά, εγώ δεν το έχω με το φλερτ.
1: Δεν το έχεις με το φλερτ.
2: Όλοι, παιδιά. Mm. Δεν
1: ναι. Εντάξει.
2: Κοιτάζω.
1: Εσύ απλά κοίταγμα.
2: Απλά κοίταγμα, επίμονο.
1: Έχει προχωρήσει κάτι μετά το κοίταγμα, το επίμονο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Είδες. Αν είναι τελεδεκτική, γιατί όχι.
1: Ωραία. Ορίστε. Λοιπόν, σκέψου όμως παρόλα αυτά, γιατί η ατάκα για πέσιμο θα πείτε όλοι σήμερα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και η καλύτερη ατάκα για πέσιμο θα πάρει δύο πίτσα φαν Bianca al Forno 10
3: τεμαχίων. Όταν σας δει κάποιος,
1: ναι.
3: Σας ερωτεύεται.
1: Και αυτό είναι ωραίο.
3: Όταν σας ερωτευτεί, που μπορεί να σας βρει.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Viber.
4: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.

0: Είστε μαζί μας και το δείχνετε εσείς, παιδιά. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε πρωινό, παρασκευιάτικο και μάλιστα κατά καλό καιρό μέσα του Ιούλη. Μ' αρέσουν αυτές οι φανφάρες, γιατί μας αρέσουν πολύ και τα μηνύματα που ήδη έχετε στείλει για το με θέμα ημέρας.
1: Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Ποια είναι η καλύτερη ατάκα για πέσιμο.
0: Πάει αυτό, γιατί τώρα θα σας ζητήσουμε κάτι άλλο. Γιατί θέλουμε και παιχνίδι. Αυτή η ώρα δεν είχε παιχνίδι.
1: Θέλεις.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν τότε, έλα να πάμε στο νησί. Η φίλη σου, η κολλητή σου, ο ρυθμός και εσύ. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο. Έλα, 11 με 14 Σεπτεμβρίου.
0: Πού θα πάμε?
1: Στο Βιλά Αντζέλικα θα μείνουμε. Στη βιλάρα αυτή
0: στη
1: την Αντζέλικα. Έτσι, στη Σαντορίνη. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη, μέχρι και τζακούζι βρε θα έχει μέσα. Φυσικά, πώς θα πας στη Σαντορίνη με την παρέα σου? Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Με τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κάλεσε τώρα. Τώρα, στο 210-68-35-722.
0: Θα καλέσεις τώρα λοιπόν στο σταθερό μας, το ξαναλέμε άλλη μία, 210-68-35-722. Θα βγεις στον αέρα, θα τραγουδήσεις νησιώτικο ρεφρενάκι και θα μπεις στην κλήρωση.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Περιμένουμε λοιπόν εσένα που έχεις καλέσει. Για να δούμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς την, ποια είστε, καλημέρα.
4: Είμαι η Εύα.
0: Γεια σου,
1: έλα, βρε Εύα μου. Τι κάνεις, το Εύα από πού?
0: Ευαγγελία.
4: Από Ευαγγελία.
1: Σούπερ, το αγαπημένο μου.
0: Εύα, έχεις ξαναπαίξει?
4: Όχι, δεν έχω ξαναπαίξει.
0: Oh.
4: Πήρα κατευθείαν σε.
0: Και έπιασες κατευθείαν αέρα.
1: Είδες.
0: Με το που έκανε τριν, βγήκε και αέρα.
1: Έλα, ρε Εύα.
0: Λοιπόν, Εύα, θα ρίξεις. Ποιο τραγούδι θα μας πεις τα πρωί-πρωί? 8 παρά 8.
1: Θέλει, μπορούμε και να παραγγείλουμε.
4: Εκκινώντας με συγγνώμη.
0: Ποιο θέλετε, λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, περίμενε, ξέρω.
1: Δηλαδή, τα έχεις όλα τα νησιώτικα.
0: Πες εσύ.
4: Περίπου.
1: Περίπου, ας πούμε.
0: Το Γιάντα.
1: Ωραία, το Γιάντα να μην θέλεις Γιάντα. Το ξέρεις.
4: Ναι, ναι.
1: Δώσ' το, βρέβα.
0: Αλίμονο.
1: Έλα.
4: Ωραία, ξανά συγγνώμη.
1: Ναι.
4: Γιάντα.

0: μη θέλεις.
1: Εύα, είναι δύσκολο το
2: πράγμα. Μη θέλεις για να την αγάπη.
1: Ας το πει ο Πάριος και η Αθηνά καλύτερα που μου τραγουδάνε. Λοιπόν, μπράβο.
2: Μπήκε στην κλήρωση.
1: Ήσουν φοβερή. Μπαίνει στην κλήρωση. Ευχαριστούμε εμείς για τη συμμετοχή που μας ακούς. Να μας ακούς και να το λες τριγύρω.
0: Εννοείται, πάντα και παντού.
1: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλιά, εγώ.
2: Και οι υπόλοιποι που καλέσατε, γιατί έσπασε εδώ πέρα το τηλεφωνικό κέντρο από τα τηλέφωνα. Μέχρι τις 24 Ιουλίου που θα γίνει η κλήρωση, κάθε μέρα θα βγάζουμε γραμμές.
1: Oh yes.

0: Είμαι στο δρόμο. Έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία.
0: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή.
0: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
0: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προ... Γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα

0: αρέσουν τα παγωτάστά μου?
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτάστά μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Οκ, okay, επιστροφή στο στούντιο στις επιτυχίες 3 του Ιούλη, 8 και 3 πρώτα λεπτά και, 3 και 23 δευτερόλεπτα.
9: Δεν λες το βασικότερο.
8: Το 3 λέω.
9: Παρασκευούλα. τώρα δεν το λες. Τις προηγούμενες Παρασκευές που εγώ δούλευα και Σαββατοκύριακο τα λέγατε. Πουλάκια μου, όχι τώρα θα το λέμε συνέχεια.
8: TGIF.
9: Αύριο μετά από 5 μήνες, αδέλφια, θα ξυπνήσω χωρίς ξυπνητήρι.
8: Έλα, παιδιά, αξίζει χειροκρότημα όλο αυτό. Όπως και η συμμετοχή σας. Όπως και η συμμετοχή σας στο θέμα ημέρας που πραγματικά μας κάνει πολύ ευδιάθετος. Θα πω ένα.
9: Περίμενε. Εγώ θέλω να πω ότι θέμα ημέρας έχουμε την καλύτερη ατάκα για πέσιμο. Ότι τη στέλνετε στο 6937-949-949 και ότι από αυτές που έχω διαβάσει καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο μοναξιά γύρω μας.
8: Καλά, βρε κορίτσι μου. Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
9: Μα θα πας τώρα σε γυναίκα και θα της πεις αυτή την ατάκα.
8: Έχει συνέχεια. Έπαθα ζημιά, τους λέει μετά. Μας το έστειλε η Γιάννα που μάλλον της το είπανε.
9: Τη είπε καλά, βρε κορίτσι.
8: Χάθηκε ο κόσμος να είσαι λίγο πατσαβούρα.
9: Έπαθα
8: λοιπόν,
9: ζημιά.
8: Ωραίο, γιατί προκαλεί αυτό το ωραίο το σοκ.
9: Καλή
8: αυτό σου λέω. Ναι, το θυμάται τώρα όμως. Το λέει. Έχει σημασία, παιδί μου.
9: Δηλαδή, αυτή. Πώς τη λένε την κοπέλα?
8: Γιάννα.
9: Συνέχισε, Γιάννα, στείλε μας. Σε έριξε δηλαδή με αυτή την ατάκα και τη θεώρησε την καλύτερη ατάκα.
8: Πάντως, έρχει, στείλει και γέλια, αλλά της άρεσε πάρα
9: πολύ. Έλα, ωραία, χαμός θα γίνει. Συνεχίστε να στέλνετε.
8: Ναι, μέσα στην ώρα έχουμε το όλα στη φόρα. Έχουμε δηλαδή με τα gossip νέα τη ημέρα από την Αθηνά Αφαλίδου. Και έχουμε και το ραντάρ του ρυθμού που ξεκινάει σήμερα Παρασκευιάτικο για να δώσει. Τι?
10: 150 ευρώ.
8: Να δώσει τα τελευταία της 150 ευρώ φυσικά με ασφάλεια. Το λέγαμε και όλα θα πάνε καλά. Τελευταίως ειδικά έχουμε αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο για να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ διακοπές, λογαριασμοί και ψώνια για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά, έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, μπες για τον διαγωνισμό.
9: Είπες και τι δεν είπες, Ρεσί Φορτούνη. Και τι δεν είπες. Ούτε φέρεις δηλαδή, τόσα είπες.
8: Αχ, με αυτές τις ατάκες.
11: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί.
9: Α,
11: με έναν ωραίο πίδο.
9: Α, στο καλό.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Κοιτάω έξω. Καλοκαίρι. Κοιτάω αριστερά μου την Αθηνά, παιδιά. Καλοκαίρι. Είναι η φάτσα του δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο. Και επίσης, αυτή την ώρα 8 και 10 είναι η φάτσα του ξέρω πολλά και θα σας τα πω.
1: Όλα, ναι. Θα σας τα πω όλα. Δεν πειράζει, τι πατήθηκε.
0: Ναι, πατήθηκε ένα κουμπί.
1: Δεν πειράζει, εγώ θα τα πω ό,τι και να γίνει, αγάπη μου. Ακούς τι γίνεται τώρα. Κρατηθείτε, θα έρθει βόμβα μεγάλη τώρα στα αυτιά σας.
0: Τι?
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, ο viral, ο πιο ωραίος, ο πιο γοητευτικός, ο πιο σεξι αθλητής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι στην Ελλάδα.
0: Αυτά
1: Μαντούκα Οκόγε. Ο ποδοσφαιριστής, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας που μας έχει κλέψει εδώ πέρα, που η Μπέτη έχει τρελαθεί, που είναι εδώ, ανέβασε ένα story. Πάρτε τις φλογέρες και ξεκινήσετε. Κάπου κάτω από την Ακρόπολη έχει πάει. Μια ταράτσα
0: ο
1: είναι.
0: Ο τερματοφύλακας που λέγαμε που
1: ο
0: έχει γίνει
1: Μαντούκα,
0: viral.
1: Παιδί μου, ο κούκλος.
0: Ο ψηλός, ο μελαχρινός με το μαλλί το σπαστό.
1: Αυτός είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Αδιανόητο. Γιατί καλέ, ήδη διακοπές.
1: Έχει ανεβάσει ένα story.
0: Ναι.
1: Που είναι σε μια ταράτσα η οποία βλέπει Ακρόπολη. Να, το στο δείχνω. Και από πίσω ηλιοβασίλεμα, πίσω από την Ακρόπολη. Και γράφει Athens, Greece. Άρα είναι εδώ ο Μαντούκα.
0: Ελπίζω μην του το έστειλε κανένα.
1: Μπορεί να είναι με τη σύζυγό του, σας το λέω, να σας ξενερώσω και λίγο. Να σας ξενερώσω. Ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε, ρε φίλε, και εμείς είμαστε ωραίοι και δεσμευμένοι. Δεν πάει, δεν παίζει ρόλο. Είναι λοιπόν, ωραίος, είναι ωραίος.
0: Ελπίζουμε να μην του το έχει στείλει κάποιος φίλος στο ηλιοβασίλεμα. Κοίταξε τι βλέπω και να είναι αυτός.
1: Όχι ρε, αφού τάγκαρε την τοποθεσία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα νέα. Αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια και έχω πάθει σοκ. Δεν το, δηλαδή, το θυμήθηκα μετά από χρόνια. Θυμάστε ρε παιδιά τη δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Αλκαίος που είχε κάνει το μεγάλο μπαμ με τις τεράστιες επιτυχίες του.
0: Έτσι. Βεβαίως, και τον
1: αγαπάμε τι, και μας αρέσει. Λοιπόν, τη δεκαετία του 90 που βγήκε ο Γιώργος Αλκαίος, είχε στο χέρι, αν θυμάστε, που είχε γίνει και fashion trend τρελό
0: ο
1: τότε.
0: Μποσκίνη,
1: το μαντίλι το μαύρο δεμένο στην παλάμη.
0: Ναι, ναι, ναι, στο αριστερό χέρι πάντα.
1: Όλοι κυκλοφορούσαν. Είχε γίνει αυτό. Βγήκε, έβγαινε ο Γιώργος Αλκαίος με το μαντίλι δεμένο στην παλάμη. Και παιδιά, είχε γίνει το νούμερο ένα fashion trend. Και τότε δεν υπήρχαν κινητά για να το βλέπει. Έβγαινε στις συνεντεύξεις, έβγαινε στην πίστα.
0: Και έτσι είχε
1: και, όλοι, και όλα τα αγόρια κυρίως κυκλοφορούσανε με το μαντίλι στον πα στην παλάμη.
0: Έλα, ρε.
1: Μετά από χρόνια, αφού είχαν ακουστεί ένα δισεκατομμύριο πράγματα για αυτό το μαντίλι,
0: θεωρίες,
1: γιατί το φοράει και λέει, αποκάλυψε το τι σήμαινε αυτό το μαντίλι.
2: Βασικά το μαντίλι το φόρεσα, την ιδέα μου την έδωσε η Άντζελα Δημητρίου.
1: Ορίστε.
2: Που δούλευα μαζί τη.
3: Okay.
2: Επειδή ήδρωνε το χέρι μου και έπιανε το μικρόφωνο, τη είπα ότι έχω ένα μαντίλι από τη μάνα μου, το οποίο θέλω να το βάλω στον καρφό, θέλω να το βάλω, δεν ξέρω πώς να το κάνω. Και επειδή το ήξερε τότε ότι ήμουν με τρακ, γι' αυτό και ο πρώτος μου δίσκος λεγόταν
1: με λίγο τρακ.
2: Με λίγο
1: τρακ, θυμάσαι το δίσκο το πρώτο.
2: Φοράτε εδώ το μοντέλο και βγες.
1: Και βγες. Πού να φανταστώ, λέει μετά από λίγο ο ίδιος ο Γιώργος Αλκαίος, ότι θα γίνει
0: το
1: αυτό το fashion trend και όλοι θα κυκλοφορούσαν με το μαντίλι τότε τα αγόρια στην
0: Ελλάδα. Έδωσε συναυλία τώρα σε ανοιχτό στάδιο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δεν θυμάμαι στο Βεάκι, στο Κατράκιο. Έγινε χαμός με τον Αλκαίο.
1: Έγινε χαμός.
0: Χαμός.
1: Εγώ που κι αν πάει, πάω και πάω από κάτω, είμαι γκρούπι Γιώργου Αλκαίου. Έχω μεγάλη αδυναμία. Εντάξει, ρε, είναι και τα χρόνια μας τα παιδικά τώρα που ακούγαμε αυτά τα τραγούδια και τρελαινόμασταν. Λοιπόν, υπάρχει και μια έτσι, ας το πούμε, παραδοχή από τον Πάνο Κατσαρίδη. Να πούμε ότι σήμερα οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές, τα πρωινά κλείνουν τον κύκλο τους τη σεζόν. Προχωράνε, πάνε για διακοπές οι άνθρωποι. Ναι, το κανονικό φινάλε είναι σήμερα. Και από του χρόνου, το Σεπτέμβριο, καθώς φαίνεται, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά στην τηλεόραση και ακόμα και οι παρέες οι οποίες είχαμε φέτος το χειμώνα θα αλλάξουν, θα είναι άλλες. Ο Πάνος Κατσαρίδης, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του με το Πάμε
0: Πρωινό
1: του Αντένα.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Είπε τώρα, βγήκε και μίλησε στην. Δηλαδή, του κάνανε έτσι ένα πέσιμο. Και το ρώτησαν από τη χρονιά αυτή, αν κάποιο λάθος, ας πούμε, έχει συμβεί,
0: έναν
1: που το έχει μετανιώσει. Ναι, έχει κάνει κάτι που το
0: και
1: έχει
0: εκεί
1: μετανιώσει.
0: Πάνω στο και πέσιμο.
3: Είπε... Δεν έπρεπε να αποκαλέσω κυρία μου τη Δέσποινα Βανδύ. Ήτανε πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να πω πού πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό. Ήτανε λάθος, ήτανε αγενές.
4: Θα είναι με την Αντάσα Θεοδωρίδου πάντως στη νέα σεζόν. Πώς βλέπεις αυτή τη συνεργασία?
3: Νομίζω ότι είναι η συνεργασία της 20ετίας.
0: Α, το γυρνάμε το μπιφτέκι πάνω. Λοιπόν, κοίτα, επειδή τώρα είναι με την Νατάσα Θεοδωρίδου, λέει κάτσε, θα τη βλέπω τη Δέσποινα κάθε μέρα. Είναι και κολλητή με την Νατάσα. Θα τη βλέπω τη Δέσποινα. Θα πάρει και να μου πει εσύ που μου είπες, κυρά μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι το είχε πει, ναι. Θα είναι μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Πάνος Κατσαρίδης είναι κολλητός στην Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Άρα λέει κάτσε τώρα που θα
1: πει. Αλλά είναι σωστό το ότι ήρεσε, το λάθος του το αναγνώρισε και το είπε. Εντάξει, εκείνη την ώρα του έφυγε πάνω στην ένταση τη στιγμή. Και
0: τη
1: είχε πει
0: που
1: πας κυρά μου, αλλά δεν ήταν. Δεν είχε ακουστεί ωραία.
0: Αντί για κυρία μου, την είπα κυρά. Δεν πάει έτσι.
1: Άλλο είναι το που πας κυρία μου και άλλο είναι το που πας κυρά μου. Κατάλαβες. Είναι και ο τρόπος που το λες, βέβαια, και το είχε πει και ήταν λιγάκι κάπως.
0: Ο Πάνος ο Κατσαρίδης.
5: Ήταν λάθος δικό μου αυτή τη φορά. Λοιπόν, το λάθος το δικό μου το αναγνωρίζω.
1: Μπράβο.
5: Έτσι, και αναγνωρίζετε ότι αναγνωρίζω το λάθος μου.
0: Άντε, κυρία μου. Κυρία μου.
5: Και στην αυτή μου.
0: Εντάξει, χιούμορ κάνουμε. Ορθώς το σώσε. Ορθώς.
6: Σε ψάχνεις την Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο για σήμερα του ραντάρ του
1: κάτι
0: ρυθμού.
1: Κάτι μου λέει ότι θα γίνει χαμός σήμερα, να
0: είναι,
1: ξέρετε, με τα μετρητά παιδιά.
0: Α, ναι, θα γίνει. Είναι ότι ψάχνουμε κάποιον ή κάποια, ναι, γεννημένη, τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, από το 1980 έως το 1989.
1: Το νου σας.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949. Πάμε γρήγορα στα δικά σας μηνύματα για το θέμα ημέρας, γιατί έχει πολύ πλάκα η φάση.
1: Σας ζητήσαμε λοιπόν την καλύτερη ατάκα για να κάνεις πέσιμο σε γκομενάκι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινήσατε και έχετε κάνει χαμό εδώ στο Viber του ρυθμού. Ξεκινάμε με τη Σταυρούλα, η οποία, με την Αργυρό, περίμενε. Η Αργυρό λέει, μήπως σε λένε, να το πω γιατί είναι λίγο...
0: Πες καλέ.
1: Μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
2: Σαν το άλλο, το όλα που πάει με όλα.
0: Αχ, λοιπόν...
1: Αργυρό μου σε έχουν ρίξει με τέτοια ντάγκα, αλήθεια τώρα.
0: Ο πάμε. Ζαχ πλησιάζει, λέει, σε μια φίλη μου ένας και της λέει, θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάφλα.
1: Έλα ρε φίλε. Την έχεις πει εσύ, Ζαχ. Την έχεις πει. Λέγε, ρε. Εντάξει.
0: Δεν ήταν κακό. Ήταν αστείο.
1: Εντάξει, αστείο. Ναι, δεν κακό. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε. Έχουμε και άλλα EVV. Η καλύτερη ατάκα που τις έχουν πει είναι που πήγε ένα στο τραπέζι και είπε, κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Μ' αρέσει. Κορίτσια, τι λέτε τόση ώρα και όλο γελάτε. Είναι και ωραίο για να πιάσει την κουβέντα, ρε.
0: Εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι. Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Σου είπανε εσένα θέλω να σε περάσω σουβλάκι.
0: Ρε, ποιος το έστειλε αυτό.
1: Ποιο. Σιγάρε, ψήστη.
0: Σιγάρε, Αθανάση, διάκηση.
1: Σιγάρε. Σιγάρε. Θα μας περάσει και σουβλάκι. Λοιπόν, ακούγεται τρελό, αλλά όταν μπήκε στο δωμάτιο,
0: ναι,
1: το Wi-Fi έπεσε.
0: Ποιο άλλο.
1: Και συνειδητοποίησα ότι η σύνδεση που ψάχνω δεν είναι στα κανάλια, αλλά
0: εντάξει,
1: στα μάτια σου.
0: Εγώ θα τρελαθώ.
1: Έχω φύγει. Έχω φύγει με
0: εγώ
1: να τελειώσει.
0: Εγώ θα τρελαθώ.
1: Φράση, φίλε μου.
0: Άστο. Άστο.
1: Ναι.
0: Δεν έπεσε.
1: Είναι ο ρομαντικός, βέβαια.
0: Δεν έπεσε μόνο το Wi-Fi.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έλα, συνέχισε.
0: Λοιπόν,
1: φορτούμι.
0: Μέρη, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
1: Α, το είπε και το έκανε.
0: Πριν 4 χρόνια που το είπε κάποιος, λέει, και τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι
1: πολύ
0: πανέμορφο.
1: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Τι λέει. Καλά. Πλησιάζεις, λέει, και τις λες. Σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά.
0: Γιατί?
1: Όχι, λέει αυτή, γιατί. Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
0: Συγγνώμη, έπεσε κάτι. Τα στάνταρ μου.
3: Ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Για μέρα πώς θα πεις

0: Υπήρχατε πάντα εδώ και γι' αυτό μας αρέσετε. Φοβερές οι ατάκες σας. Προλάβαμε να διαβάσουμε όσες περισσότερες μπορούσαμε. Και ήρθε η ώρα τώρα για να βγάλουμε από αυτές που διαβάσαμε, τους τυχερούς, αυτόν που μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Ποια ατάκα, ρε παιδί μου, έτσι θα μας άρεσε να ακούσουμε στον περίγυρό μας?
1: Λοιπόν, η καλύτερη ατάκα, παιδιά, νομίζω ότι ήταν αυτή με την τάβλα.
0: Ποια, για πες το.
1: Θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ, τάβλα.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν, μας άρεσε.
1: Και κερδίζεις. Και όποιος κατάλαβε, γιατί αλλάξαμε λίγο τη λέξη για να μπορούμε να την πούμε.
0: Λοιπόν, δύο πίτσες από την Pizza Fan, ο νικητής μας. Αν είσαι και pizza lover, ειδικά, αν είσαι και cheese lover, έρχονται οι νέες Pizza Bianca και Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάρξου και ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει για την μεγάλη δική σου παρέα από την Pizza Fan. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν κάνουμε διάλειμμα, έχουμε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Vodafone που την αγαπάμε.
1: Εάν χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου, γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή και το γραφείο σου. Δεν θα καθυστερήσει καθόλου η επισκευή. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα.
0: Βεβαίως, και μιας και μιλάμε για ατάκες πεσήματος, η Αγγελική τα έχει πει.
2: Καλοκαιράκι έχουμε.
1: Αυτά.
2: Ας τα απολαύσουμε όλοι. Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε. Και προσοχή, μην χαθείτε, να σας βρούμε.
1: Ακτίμα!
0: Θα μας βρει.
3: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: 10 χρόνια σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
18: Αρχίζει!
19: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
20: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: μετάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Συνεχίζουμε ακάθεκτη 8 και 30 κάτι. Έτσι και ο Μασούτης μαζί μας εδώ πέρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μασούτης Application. Το κατεβάζουμε λοιπόν το application και γινόμαστε ένας από τους 200 τυχερούς που θα
12: κερδίσουν. Η μάνα μου το λέει έτσι, σταμάτα.
11: Και εγώ. Από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Αντένα Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις. Και exclusive περιεχόμενο που κενείσαι. Το μόνο που κάνεις είναι πανεύκολο. Κατεβάζεις το Μασούτης Application, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιορτάστε τα 50 χρόνια Μασούτης μαζί μας με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου. Το προλαβαίνουμε. Download, register και good luck.
12: Έτσι. Πες το σωστά το application.
11: Application, παιδιά.
12: Το application.
11: Του Μασούτη. Και ψώνια στο πιάτο μας.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Και βουφού στο ντρόουν μας. Γιατί σηκώνει το ντρόουν του ο πράκτορ βουφού και περνάει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Για να μας ενημερώσει. Γιατί
14: κοινό το δικό μου.
12: Ναι.
14: Θέλει ποιότητα.
12: Οπότε
14: εγώ
12: το δικό σου.
14: Πρεσβεύω ποιότητα.
12: Οπότε δεν
14: έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, αντιστοιχώς.
12: Γιατί δεν υπάρχει πολύ ποιότητα.
11: Γιατί δεν υπάρχει application. Λοιπόν. Αν πας από το Φλίσβο μέχρι τον Πειραιά, τι λέγαμε πριν.
12: Ναι.
11: Αυτή την ώρα είναι. Φεύγουν και πιο αργά πλοία. Είναι όλο ποτηλιαρισμένο. Δεν σας αγχώνω, αλλά παίζει το πλοίο να το δείτε, να το χαιρετάτε. Λοιπόν, προσέξτε. Ανεβαίνοντας λοιπόν το Κηφισό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης υπάρχει ένα ποτηλιάρισμα. Στους κόμβους Μεταμόρφωσης και Γέρακα στην Αττική Οδό. Αυτά. Α,
12: στο
11: και
12: κέντρο.
11: Το κέντρο εκεί μέχρι του Στήλους είναι το πρόβλημα, στη Συγκρού.
15: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, ρίχτε ένα έκτακτο γιατί έρχεται πτώση θερμοκρασίας. Σας κυρίες και κύριοι, βγήκαμε σε έκτακτο δελτίο καιρού ενώ στο Πάμε Πρωινό και στο ρυθμό 949. Παρακαλούνται πάρα πολύ οι κάτοικοι της Αττικής να μην φορέσουν ό,τι βρουν μπροστά τους, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα ζακετάκι. Υπάρχει κάποιος γκαντέμις, κάποιος γροσούζης, κάποιος γκαντεμόσαυρος που πήρε άδεια και τώρα τρέχουμε όλοι με τοπικές μπόρες και βροχές το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει όμως να δροσίσει και λίγο, γιατί σκάσαμε και καγκανιάσαμε μες την εβδομάδα. Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας. Έως και 30 βαθμούς η μέγιστη το Σάββατο, έως και 32 την Κυριακή. 6 με 5 μποφορά αύριο Σάββατο στην Αττική. Σήμερα η καλύτερη θερμοκρασία και ο καλύτερος καιρός του τριημέρου. Θα συνδεθούμε μαζί σας για νεότερα. Ευχαριστώ πολύ. Αθηνά Φαλίδου για Πάμε Πρωινό και ρυθμό 949.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Κακοκαιρία θα έχουμε στη χώρα μας τόσο. Έχει κτίρι, να μην πω τίποτα.
12: Μην πω τίποτα τώρα.
11: Όχι,
12: που θα βρέξει. Θα πάω για μπάνιο και δεν θα κάνω ηλιοθεραπεία.
11: Μην βρίζετε, ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Τι? Είναι η στιγμή για να προσέξετε σε λίγο που θα παίξει Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του Πάμε Πρωινό.
12: Οπα.
11: Θα ακούσετε λοιπόν το τραγούδι του Νίκο Οικονομόπουλο και όσο παίζει το τραγούδι, όταν παίξει, θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-68-35-722. Σε λίγο παίζει Οικονομόπουλο. Καλείτε στο σταθερό μα 210-68-35-722 και έχουμε διαγωνισμό να βγείτε στον αέρα και να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του.

0: Παρακαλώ, γιατί μας έχετε πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς λέγεστε?
2: Είμαι η Έφη.
1: Έφη, πρώτη φορά καλείς.
2: Εγώ είμαι, δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι.
2: Ω, τρελαθώ.
1: Είσαι στον αέρα.
0: Να σου πω.
2: Φτιάχνετε τη μέρα. Κάνω μια μισή ώρα να πάω στη δουλειά μου και σας ακούω πάρα πολύ.
1: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, γιατί έχει καλέσει κι άλλος κόσμος. Κατάλαβες, εμείς δεν τον παίζουμε αυτόν τον διαγωνισμό. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε τον διαγωνισμό. Ο γουστάρης Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Μ' αρέσει, ναι, τρελαίνομαι.
1: Λοιπόν, τρελαίνεσαι. Έλα, πάμε τώρα και άκουτε να δεις τι θα κάνουμε.
0: Αυτό που πρέπει να κάνει, να συνεχίσει το στίχο.
1: Ναι, θα συνεχίσει το στίχο, εντάξει.
2: Για πάμε, ναι.
1: Πάμε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο
1: σου. Μπράβο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου. Και εγώ θα λέω το τραγούδι και εσύ θα συνεχίσεις το στίχο.
2: Ναι,
1: μα
2: πάμε.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς,
2: η θέα δε θα έχει παράδεισο. Που
0: ναι.
2: Όπου κι αν πας, θα μ' αναζητάς.
0: Ναι.
1: Η δρόμη για να έρθει σαν διάβατη. Έλα, κορίτσι μου.
2: Σας λατρεύω και την Μπέτη την αγαπώ.
1: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: είναι λίγο αδιάθετη σήμερα η Μπέτη μας, γι' αυτό δεν ήρθε.
0: Θα
1: όλη σε
0: πούμε,
1: μια ισούλα.
2: Θα τα Μαντάμ Μπακίρα.
0: Ναι. Άκου, θα έρθει στη συναυλία να μας βρεις, να σε χαιρετήσουμε. Θέλουμε να σε γνωρίσουμε, εντάξει.
2: Τέλεια,
0: θα περάσει τέλεια.
2: Θέλει.
0: Εννοείται, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
1: Φιλά
0: πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ,
0: γεια σου, Έφη. Επιτυχημένο ο διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Λοιπόν, μέχρι την Τετάρτη θα το παίζουμε.
1: Έχει. Τρίτη, 7 Ιουλίου.
0: Μέχρι την Τρίτη, τον διαγωνισμό.

0: σκηνικό των ημερών, η κινηματογραφική πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building.
1: Πάνω.
0: Ένα ζευγάρι ανέβηκε.
1: Στο Αλεξικέραμνο πάνω.
0: Εκεί επάνω στο Αλεξικέραμνο, στην κορυφή.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ένα ζευγάρι ανέβηκε. Αυτή η κοπέλα είναι σαν τη Λάρα Κρόφτ και ο άλλο σαν τον Ντομ Κρούζ.
1: Και κυκλοφόρησαν και πλάνα που μάλλον τα τράβηξαν με ντρόουν δικό του. Κάποιο συνεργάτη το έκανε, δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Ανεβάσανε και φωτογραφίε, και... ανεβάσανε ή ανέβηκαν και βίντεο. Τη έκανε πρόταση γάμου.
1: Είπε ναι.
0: Στο ψηλότερο κτίριο τη Νέα Υόρκη. Είπε ναι.
1: Μπράβο τα παιδιά, να ζήσουν και στα δικά μα.
0: Είχαν ανεβάσει και ένα πανό επάνω που έγραφε ένα μήνυμα.
1: Φεύγουν για εκκλησία.
0: Περίμενε, όχι, γιατί του μαζέψανε μετά
1: του φίλου.
0: Του έγινε σύλληψη.
1: Φεύγουν για αστυνομικό τμήμα.
0: Τους πιάσανε γιατί αυτό απαγορεύεται. Εσύ ανέβηκαν, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Συγγνώμη, μπήκαν χωρίς άδεια δηλαδή, πάνω. Εγώ νομίζω ότι ήταν οργανωμένο το έγκλημα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ένα από τα ψηλότερα κτίρια ανέβηκαν πάνω χωρίς άδεια. Κάνανε ό,τι κάνανε, μετά κατέβηκαν
1: έλα,
0: κάτω, του συλλάβανε, αλλά του αφήσανε ελεύθερου.
1: Του
0: είδαμε,
1: μωρέ.
0: Μπήκανε στο μετρό, φιλήθηκαν κιόλα. Και θα
1: κάτσουν να σκάσουν.
0: Ναι, έγινε viral όμω, όπω καταλαβαίνει αυτό το σκηνικό.
1: Μπράβο του. Να είχαμε λίγο Νέα Υόρκη τώρα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν για το ραντάρ του ρυθμού έρχεται τώρα και 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μα σήμερα σε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80. Δηλαδή από το 80 έως και το 89, και θέλουμε να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Γεννημένη το 80 τη δεκαετία και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο θα γίνει χαμός.
1: Ένας και ένας δυο εδώ μέχρι και τις 9.
3: Ένας και ένας δυο μου το κάνα κ***τα να πίσω.

0: Ελλάδα του. Στο φινάλε και τη δεύτερη ώρα ξανά και ξανά το επαναλαμβάνουμε. Όχι και παπαγάλι όμως. Πρώτο ο παπαγάλος λέει εδώ, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν και μιλάμε για την Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50. Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων τη Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Φύγαμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγει κανείς, μη ανάσα και ερχόμαστε.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
4: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Welcome back στη στουντιάρα μας, στις επιτυχίες μας, στην τρίτη δική μας ώρα, το τρίτο μέρος, το μακρύτερο, το καλύτερο που μας αρέσει να λέμε. 9 και 5, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Γρηγόρης Ατρίδης μες στην ώρα.
6: Έρχεται σε πολύ λίγο ο Γρηγόρης
5: σήμερα
6: μας.
5: Σήμερα βρήκε να μην είναι
6: θα
5: εδώ.
6: Θα μιλήσουμε και για αθλητικά και για άλλα ζητήματα.
5: Μας στέλνει τα μηνυματάκια, σχολιάζει εδώ πέρα, ναι. Μας κοροϊδεύει, μας τρολάρει. Αλλά θέλουμε να έρθει από κοντά να πούμε
6: πού
5: κάποια
6: είσαι,
5: πράγματα.
6: Πού είσαι, Γρηγόρη.
5: Και τρέχει και το Μουντιάλ.
6: Σε περιμένουμε και έχουμε και τον Οκόγιε εδώ στην Αθήνα.
5: Εδώ είναι Οκόγιε και έχουμε και τη Λέσκη. Τον καμένο ποιητών αυτή την ώρα.
6: Έφτασε λοιπόν η στιγμή, παιδιά, γιατί θα κερδίσει ο τυχερός από τη Λέσκη των καμένων ποιητών 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα με Golden Star Ferries. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να δώσουμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε και πολλά. Σήμερα λοιπόν.
5: Ναι, τι έχει το
6: challenge για να κερδίσετε τα 2 εισιτήρια.
5: Τι λέξη θα βάλουμε.
6: Σε όποιο προορισμό εσείς θέλετε. Θα είναι Μαντινάδα. Εμπνευσμένο καθαρά από τη Μαντινάδα με την οποία ανοίξαμε σήμερα.
5: Όχι τη λέξη
6: σήμερα.
5: Μαντινάδα, να μας φτιάξουμε μια Μαντινάδα.
6: Να φτιάξουμε μια Μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος. Όχι που δεν θα βάζαμε εμείς το viral ψάρι εδώ πέρα, στο
5: λοιπόν,
6: πρωινό.
5: Κάτσε να πάρουμε μια γεύση.
6: Πάρτε
5: περίμενε.
6: Μια ιδέα.
5: Περίμενε να πάρουμε μια ιδέα. Περίμενε, παιδιά, σοβαρευτείτε λοιπόν. Τώρα. Λοιπόν.
6: Περιμένετε, θα σας δώσουμε εμείς τώρα ναι, ένα καλέ. Breathing για να καταλάβετε τι περίπου θέλουμε. Δεν είπαμε να γράψετε το ίδιο, έτσι.
7: Έχει το λαγοκέφαλο λοιπόν. Και λέει μου είπε πως είναι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει.
6: Ναι, ρε Κρήτη.
7: Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει, να,
5: και
7: τον
5: πρέπει να τον φάει το λαγοκέφαλο.
7: Μου είπε να χωρίσουμε στα νεύρα της απάνω.
6: Τι να κάνω τώρα εγώ.
5: Λοιπόν, γράψτε τη Μαντινάδα σας, η κριτική και μη είναι εύκολη, σύντομο ποίημα είναι έτσι, τετράστιχο, με τη λέξη λαγοκέφαλος, έτσι ανεβαίνει το επίπεδο.
6: Και περιμένουμε όταν θα έρθει η ώρα, θα βγείτε στον αέρα, θα μας πείτε τη Μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλο. Η καλύτερη φυσικά θα κερδίσει 2 εισιτήρια, πήγαινε έλα με Golden Star Ferries για όποιο προορισμό θέλετε.
5: Γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και είναι η παγκόσμια ημέρα γκοφρέτας σοκολάτας. Και με πάνω στην γκοφρέτα σοκολάτα ήρθε και ο Ατρίδη.
6: Καλώς το να. Good morning,
5: είσαι στο
6: Greg.
5: Λάθος μικρόφωνό σου, γιατί τώρα μπορείς να πας και σε αυτό.
6: Ναι, εκεί πήγαινε. Πήγαινε στο άλλο. Εκεί.
5: Εκεί.
8: Μάλιστα, εδώ.
5: Ήρθες.
8: Οριστικό, ναι, τα κατάφερα. Εντάξει.
5: Τα κατάφερα.
6: Καλημέρα, τι έχεις. Δεν σε βλέπω λίγο κομμένο.
8: Όχι, όχι, όχι.
6: Όχι.
8: Κομμένο τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μια χαρά είμαι. Κομπλέ.
6: Ναι, εντάξει.
5: Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Πού τα πουλάς αυτά, ρε Γρηγόρη. Είσαι έτοιμος για το Μουντιάλ.
8: 100%.
9: Τι λες, μωρή Μαρία Αντουανέτα. Τι λες και δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά τα οποία λες, βρε ξεδιάντροπο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Πού σε βρήκανε σένα, πού ξεφύγει το ποιο πλανήτη.
6: Ναι,

0: Νίνο, ακόμα σε ζητώ στο ρυθμό 949. Ακόμα συζητάμε βέβαια, ναι, για την πετούλα μας, η οποία σήμερα είναι λίγο αδιάθετη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε τρεις μας σήμερα.
1: Κάπου
0: εδώ θα είχαμε την Dr. Betty, αλλά τώρα μας λείπει, ρε Γρηγόρη. Δεν σου λείπει.
2: Άπειρα. Εμένα.
0: Άπειρα.
2: Είσαι με τα καλά σου.
0: Θα διαβάσω το θέμα ημέρας.
1: Διάβασε το λοιπόν.
0: Μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Γρηγόρη.
1: Και η Μπέτη Μαγκύρα κάπου εδώ μιλάει με το δικηγόρο της Ατρίδης.
0: Καταλαβαίνεις.
2: Αλήθεια λοιπόν, λέτε τώρα.
1: Καταγγέλουμε ότι ο Γρηγόρης Ατρίδης ήρθε τη Δευτέρα με τον ιό της γαστρεντερίτιδας. Έκατσε δίπλα λοιπόν στην Μπέτη Μαγκύρα και την ξέκανε.
0: Και ούτε τηλέφωνο δεν μπορούμε να την πάρουμε τώρα, να βγει τηλεφωνική να
1: κάνει την ημερία. Στην τουαλέτα.
0: Στην τουαλέτα δεν έχει σήμα.
2: Παιδιά, μην κάνετε πλάκα τώρα.
0: Όχι. Λοιπόν, η ιδέα ακούγεται ακραία. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι νομικά εφικτή, Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Τα αξίζει όλα.
0: Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις αφορά περιπτώσεις που μπορεί να αποδειχθεί όμως ότι το άτομο γνώριζε πως ήταν
1: άρρωστο. Εγώ μάρτυρας θα πάω στο δικαστήριο.
2: Όχι, όχι, μέχρι μην πάτε μάρτυρες. Θα πάω μόνος και θα το πω εγώ.
0: Αγνόησε κανόνες υγείας και ασφαλείας και έθεσε συνειδητά, ενώ το γνώριζε τον άλλον σε κίνδυνο. Ήρθε δίπλα-δίπλα, λίγο να.
1: Βεβαίως, διπλανό μικρόφωνο.
0: Άντε, κατά λάθος να κουμπιστούν οι ώμοι λίγο.
1: Τέλος, τον πήρε τον ιό.
2: Τρομερό.
1: Κάνεις μήνυση λοιπόν στον συναδελφό σου.
0: Άμεση αγωγή, λέει, κατά του συναδέλφου, που είναι συνήθως εφικτή όταν υπάρχουν αποδείξεις.
2: Ο Φορτούνης θέει. Ο Φορτούνης θέει.
0: Για όλα.
1: Ο Φορτούνης
0: θέει γιατί δεν έβαλε το ηχητικό ρεπέξι.
2: Ο Φορτούνης θέει που άρχισε να λέει τα και δύο μέρες μετά, γιατί εγώ ήμουν οι δύο μέρες καλά και μου λέει και δύο μέρες μετά λέει αυτό το πράγμα κολλάει. Λύσαξε, αυτό θέει.
0: Σε περιμέναμε πώς και πώς για να το ανακοινώσουμε. Έρχεσαι και σου λέει έχουμε θεματάρα. Λες το θέλω έκπληξη, πάρ την έκπληξή σου τώρα.
2: Πω, στεναχωρήθηκα. Μπετούλα, συγγνώμη, αλήθεια. Αυτό εγώ για όλα.
1: Δεν
2: πάμε στα δικαστήρια.
1: Θα τα πείτε,
2: θα το μαστιγωθώ εγώ. Θα κάνω ό,τι πρέπει. Τι κάνω, πρέπει να πληρώσω κάτι. Πείτε μου.
1: Θα τα πει ο δικηγόρος.
0: Δεν κάνουμε χιούμορ.
3: Το κατάλληλο ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Κρατηθείτε, αγαπητοί ακροατές, το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται το τρίτο στοιχείο για 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 1980 έως και το 1989.
0: Και να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
0: Και
2: οπα.
1: Να εργάζεται στον
0: να
1: ιδιωτικό
0: έχει
1: τομέα.
0: Έχει άδεια μέσα στον Ιούλιο το τρίτο
1: Μπράβο.
0: Στοιχείο. Το τρίτο στοιχείο είναι να έχει πάρει άδεια μέσα στον Ιούλιο, να μπορεί να το αποδείξει.
2: Φυσικά. Έχω.
1: Θα πούμε στο σύστημα
2: έχεις.
1: Και θα το
2: έχω,
1: τσεκάρω.
2: Έχω, θα πάρω. Βγάλε με λίγο εκτός εμένα.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί, εσύ άστο.
1: 150 ευρώ μετρητά λοιπόν παίρνει κάποιο ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80 έως 89.
0: Αρκεί να έχει κάποια μέρε. Κάποιες μέρες στον ιδιωτικό τομέα να εργάζεται, να έχει κάποιες μέρες
1: άδεια μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στον Ιούλιο, έτσι, στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να καλέσει τώρα 2-10-68-35-7-22. Έχουμε 5 λεπτά.
1: 5 λεπτά. 2-10-68-35-7-22.

0: σχέση.
1: Σας αγαπάμε.
2: Πολύ
0: σας αγαπάμε.
1: Το ραντάρ έχει εντοπίσει μάλλον κάποιον.
0: Κάπου στα 500 άτομα μας έχουν καλέσει.
1: Έχουν καλέσει πάρα πολλοί κόσμος. Το θέμα είναι να έχει εντοπίσει το ραντάρ το σωστό. Για να δούμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Είμαι η Πόπη, τι κάνετε?
1: Γεια σου Πόπη από το Καλλιόπι.
2: Καλημέρα Πόπη.
0: Πόπη, είσαι ο άνθρωπος που κάλεσε πρώτος. Να ξέρεις ότι μετά από σένα έχουν πάρει άπειροι άνθρωποι.
1: Πάμε να δούμε τα στοιχεία. Έχεις γεννηθεί ποια χρονολογία?
3: Το 1983.
0: Πώς?
2: 83.
0: Ωραία.
1: Τσεκ το πρώτο. Δεύτερο στοιχείο. Εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα?
3: Ναι, εργάζομαι στην κατασκευαστική εταιρεία.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλά κάνεις και τα κατασκευάζεις. Και τρίτο και τελευταίο. Η άδειά σου πότε είναι?
3: Έχω σήμερα άδεια και με καθοδόν και τα παιδάκια.
1: Πολύ
0: ωραία. Με πάρε και 150 ευρώ μετρητά τώρα από το ραντάρ.
2: Ωραίο.
0: Του ρυθμού.
1: Για να πας να κάνεις και άλλα ψώνια.
0: Έτσι.
1: Και άλλα φαγητά.
2: Ωραίο ξεκίνημα άδειας. Πολύ καλό. Δυνατό.
0: Καλά. Είδες Πόπη για να ακούς πάμε πρωινό πώς ξεκινάει η άδειά σου?
3: Πάρα πολύ καιρό σας ακούω και ψάχνω.
1: Και επιτέλους
3: τα καταφέραμε.
1: Ορίστε, η ιδέα επιμένουν. Τελικά ισχύει αυτό που λέμε ότι το ραντάρ σε ψάχνει εσένα στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: τα φιλιά μας Πόπη.
2: Τυχερή σου μέρα σήμερα, κέρδισες πολύ κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά να περάσεις, καλές διακοπές.
1: Πάντα τυχερή. Σε λίγο ερχόμαστε με Άμπαλος και Γρηγόρη Ατρίδη.

0: Λοιπόν, ο Μασούτης γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο ένα binge watching. Κατέβασε το τώρα το Μασούτη Sub και γίνει ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus. Σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις, exclusive περιεχόμενο, εγώ θα σας πω μέσα και αθλητικά. Βέβαια. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο, κατεβάζεις Μασούτη Sub, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Γιόρτασε τα 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν. Μέχρι και τις 15 Ιουλίου, πρόλαβε το Μασούτη Sub, download, register and good luck.
1: Okay.
2: Λοιπόν, καθόλου άμπαλος.
1: Είσαι καλά τώρα, θα
3: βγει. Σε παρακαλώ, έτσι το ξανακάνω. Τέλος. Τελείωσε, έλος. Έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the final countdown.
2: Γρηγόρη Ατρίδη, πες μας τι συμβαίνει στο αθλητικό στερέωμα.
0: Έξτρα καλημέρα στον Κουμπεντάκο, γιατί κάθε φορά που ακούμε το τρέιλερ,
1: μου στράει
0: το τζεράκι, με τρελνόμαστε. Προχωράει το Μουντιάλ. Προχωράει, δεν περιμένετε εγώ να σας το πω αυτό. Μου έλεγε ένα φοβερό θέμα, μπορείς να το πεις, να μπει στην ενότητα των άμπαλων.
2: Εγώ διάβασα χθες και το έβαλα σήμερα να το φέρουμε, ότι χθες υπήρχε αγώνας, είπαμε, Αυστρίας με...
0: Η Ισπανία αντιμετώπιζε την Αυστρία.
2: Η Ισπανία με την Αυστρία.
1: Κάτι συνέβη.
2: Και βγήκε λοιπόν ο Αλεξάνδερ Φάντερ Μπέλεν, ο πρόεδρος της Αυστρίας, και είπε σε ανακοίνωση, γιατί αυτό είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Η Αυστρία δηλαδή δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι πολύ προχωρημένο στάδιο για την Αυστρία, σίγουρα.
2: Και λέει, παιδιά, γονείς, αφήστε τα παιδιά να κοιμηθούν πολύ αργά αυτή τη βραδιά.
1: Για
2: κάντε τα στραβά μάτια.
1: Για να το δουν.
2: Για να δουν το βράδυ της Πέμπτης τον αγώνα, μπας και προκριθούμε. Τι και έγινε τελικώς.
0: Τέλειο, τέλειο. Άμα έχει και target ο πρόεδρος για τα επόμενα χρόνια για τη νέα γενιά, respect από μένα, ταξίζει. Ναι, χαλάλι, ωραίο. Αλλά πολύ ωραίο, γιατί όντως φαντάζεσαι τι χαμούλης μπορεί να έχει γίνει στα σπίτια. Είναι και καλοκαίρι, μωρέ. Είναι
1: δυνατόν.
2: Γι' αυτό το είπε.
0: Όχι. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει, ρε παιδιά. Εντάξει, η Ισπανία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε και χθες. Σκεφτείτε ότι η Ισπανία μέχρι τώρα δεν έχει δεχτεί γκολ. Ισπανοί και Μεξικάνοι. Κέρδισαν με
1: 3-0. Είναι μια ομάδα,
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται.
0: Προοδευτικά κιόλα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Δηλαδή έγινε 1-0 και σταδιακά ανέβαζαν απόδοση. Προς το τέλος έγινε και 2 και 3-0. Πήρανε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τώρα, χάσαμε καλά παιχνίδια. Και χάσαμε καλά παιχνίδια γιατί είχε τα ξημερώματα ματσάρες. Το Πορτογαλία-Κροατία είναι μια τέτοια ματσάρα. Mm-hmm. Κέρδισαν οι Πορτογάλοι με 2-1 και έχει στο 100, μην πούμε πόσο. Mm-hmm. Γκολ της Κροατίας, το οποίο το κάνει 2-2 και πηγαίνει στην παράταση. Κόλαση στο γήπεδο, το πανηγυρίζουν όλοι. Δεν σηκώνεται η σημαία του επόπτη, άρα δεν υπάρχει offside.
1: Ναι.
0: Τσεκάρουν τη φάση στη συνέχεια.
1: Και ήταν offside.
0: Ναι.
1: Αυτός, είδες το βάρ της σου.
0: Ο παίκτης, ο οποίος παίρνει την μπάλα πριν τη συνέχεια της φάσης για να καταλήξει στα δίχτυα, άλλος την στέλνει στα δίχτυα. Είναι εκτεθειμένος και υπάρχει πολύ μεγάλη διαφωνία, γιατί την ώρα που παίρνει αυτός που σπρώχνει την μπάλα είναι εκτεθειμένος, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι αν η μπάλα έχει πάει σε εκείνον από κακό παίξιμο ή όχι. Γιατί κουμπάει και αμυντικός ενδιάμεσα πριν από συμπέκτη του.
2: Θεωρία,
1: άρα
2: ρε,
1: μια
2: παιδιά.
1: Πολύ κρίσιμη, τι να κάνουμε.
0: Ζλάταν Ιμπραχήμοβιτς, σκεφτείτε ότι βγήκε και είπε ότι έπρεπε να μετρήσει. Δεν
2: πολύ
0: νομίζω.
2: Πολύ θεωρία και στις λεπτομέρειες. Και...
1: Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να εξετάζονται αυτές οι φάσεις.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι δίκαια τα αποτελέσματα.
2: Εγώ μαζί σου, αλλά κρίμα το ρόλο αυτό. Δεν βλέπεις τι έχει γίνει εδώ πέρα.
0: Κάτσου φυλάει παρότι τελείωσαν τα πρωταθλήματα. Ελβετία, Αλγερία 2-0. Τους Αλγερινούς περιμέναμε λίγο πιο ανταγωνιστικούς. Εκεί για να μαθαίνουμε και 2-3 πραγματάκια. Εσάς που σας νοιάζει, λέω δηλαδή.
2: Ναι,
0: γιο Ζιντάν εκεί.
1: Α, ο γιος.
0: Ναι. Γιατί ο Ζινεντίν. Ο Ζινεντίν έχει προφανώς καταγωγή από εκεί. Σήμερα το ματσάκι. Δεν είναι και πολύ εμπορικό. Αυστραλία-Αίγυπτος στη 9.
1: Ωραία,
0: στη 9 που λέει και ένα φίλος μου. Ναι. Το βράδυ είναι ένα βράδυ στο οποίο, μια Παρασκευή στην οποία θα βγουν τα ζευγάρια, νομίζω εγώ. Δεν θα έχουμε θεματάκια.
2: Okay.
1: Ναι.
0: Να σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Χθες, πολύ μεγάλη ημέρα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Ευαγγέλης Μαρινάκης.
2: Για το γήπεδο.
0: Ναι,
2: το είδα.
0: Έκανε εξαγγελίες για το γήπεδο.
2: Είδαμε κάτι μακέτα.
0: Είδαμε το μακέτο. Τούτο το έργο είναι μακέτο. Ναι, πολύ ωραίο. Στον ίδιο χώρο που είναι το Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ψηλώσει πάρα πολύ, θα αλλάξει πάρα πολύ, θα μεγαλώσει η χωρητικότητά του, θα πάει 53.000.
2: Το πιο μεγάλο.
0: Ναι.
2: Απλά ποιο είναι το θέμα, πού θα παίζει τόσο καιρό ο Ολυμπιακός εκεί.
0: Θα χρειαστεί να παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας.
2: Okay.
0: Είναι πράγματα που είναι να γίνουν. Προφανώς υπάρχουν και πολλά γραφειοκρατικά μπροστά. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Ο Ολυμπιακός λέει θα το κάνει εκείνο.
1: Σε κανένα
2: δίχρονο.
1: Σε
2: κανένα δίχρονο.
1: Και από το Παναθηναϊκό που φτιάχνετε.
0: Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Απλά σε όλα αυτά, επειδή είμαστε στην Ελλάδα, ξέρετε ότι να λυθούν τα γραφειοκρατικά, τα διδικαστικά, μην κολλήσει κάπου.
2: Μέχρι εκείνη το θέμα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Θετικό, τέλειο.
1: Πολύ θα καλό. Έχετε καινούργια γήπεδα κι εσείς, απλά εμείς δεν έχουμε γήπεδο, έχουμε ναό.
2: Καλά, εμείς τον ναό τον ξέρουμε από μέσα. Εκ των έσω τον ξέρουμε το λαό.
0: Είδες όμως, είδες όμως, ο φίλος σου, κατάλαβες, σου είπε. Κατάλαβες,
1: ντροπή του. Εμείς να δεις τι πήραμε φέτος. Να μια κούπα, ε.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, τα λέμε Δευτέρα.
0: Φιλιά με το καλό, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, ένας και ένας.
1: Φιλάκια, Γκρέγκ, με την Μπέτη είπαμε, θα τα πείτε με τους δικηγόρους.
0: Ναι.
3: Ένας και ένας δυο που το κάνατε.
1: Τι να κάνουμε, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
17: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
18: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
19: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
21: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
23: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
24: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
23: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
24: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
23: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
25: Διψά για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο.
0: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
26: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
27: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
26: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
27: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξία.
30: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
31: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
32: Εμείς τσιριτρί τσιριτρό τα δύο τα παπάκια μέχρι και τις 10 αποχαιρετήσαμε και τον Γρηγόρη Ατρίδη και είμαστε ρόδαπτος στα φίλοι, είμαστε φίλοι.
33: Κάθισαν οκτοσπουργίτες και τρογόπιναν οι φίλοι.
32: Τσιρι τσιρι τσιριτρό.
34: Οι hacker κακόβουλα λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σου, όμως μπορείς να την προστατεύσεις. Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχουμε τον πράκτορ Βουφού, ο οποίος μας ενημερώνει κάθε ώρα.
32: Κοίτα να δεις, η Παρασκευή τέτοια ώρα, δηλαδή 10 παρά 20 συνήθως, είναι πιο εύκολη. Και όντως, έχουμε κάποιες πυκνές ροές στις βασικές αρτηρίες του κέντρου, αλλά κατά τα άλλα, με εξαίρεση μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα πράγματα είναι καλύτερα. Λίγο στον Κηφισό στην Άνδο και στην Βουλιαγμένης, ναι, στο ύψος του Αλίμου. Είμαστε σε καλό επίπεδο, παιδιά.
35: Ο καιρός σήμερα.
32: Εκτός από τον καιρό που έχουμε εκτακτά.
34: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο καιρού σήμερα από το Πάμε Πρωινό και την Αθηνά Αφαλίδου εδώ στο ρυθμό 949. Καθώς από ό,τι φαίνεται, σύννεφα μαύρα θα καλύψουν τον ουρανό της Αττικής το Σάββατο το μεσημέρι και μετά. Δεν θέλουμε να ανησυχείτε. Ελάχιστες μπορούλες τοπικές μπορεί να πέσουν κάπου στα βόρεια στη χώρα. Αλλά εσείς που θα φορέσετε το μαγιό σας, θα βγείτε στην παραλία και θα μπορέσετε να κάνετε το μπάνιο σας χωρίς την έντονη επίδραση αντίδραση του ηλίου, UVA, UVB ακτίνες εξαφανίζονται για πολύ λίγο. Εσείς που πήρατε άδεια, πηγαίνετε στο νησί και να περάσετε καλά. Εμείς θα μείνουμε εδώ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο τους τελευταίους μήνες, για να σας κρατάμε παρέα και συντροφιά με έκτακτα δελτία στη χώρα. Ευχαριστούμε πολύ.
32: Τώρα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε δώρο οκτωπλοϊκά στη λέσχη μας. Παίρνετε το τηλεφωνό σας και καλείτε στο 210-68-35-722 με μία προϋπόθεση. Να έχετε γράψει μαντινάδα με τη λέξη λαγοκέφαλος.
34: Πάμε! 210-68-35-722, θέλουμε να κάνετε χαμό.
6: Άμα ξαναδείτε με κανέναν άλλο 35 λεπτά νωρίτερα από Λονδίνο, ελάτε στα social media στο TikTok και να μου το πείτε.
7: Σε πω εγώ τώρα. Σε ψάχνω, αλλά δεν σε ρίσκω, ρε φίλε, για να πούμε καιρό μια μέρα μαζί. Πού είσαι?
8: Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Είναι Παρασκευή. Ο Αντώνης Ρέμος είναι καταπληκτικός με το Δευτέρα του. Εσείς είστε καταπληκτικοί από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Αλέξανδρος έχει γίνει χταπόδι.
1: Ναι, αλλά έχουμε και δωράρα. Golden Star φέρει διπλό εισιτήριο και να ανοίξει τις πύλες της Ηλέσχη των καμένων ποιητών.
2: Ηλέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
3: Έλα, καλημέρα. Η Μαρία είμαι.
0: Έλα, Μαρία μου.
1: Έλα, Μαρία μου. Πώς
3: κάνετε?
0: Καλά.
1: Έχεις mood μαντινάδας με λαγοκέφαλο λέξη σήμερα?
3: Έχω. Για να δούμε.
1: Ένα λεπτό να παίξει τη λύρα του εδώ το Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Έλα, Κωνσταντίνο Γεωργάκη. Βάρε τη λύρα. Πάμε.
3: Λαγοκέφαλος, με ύφους και καμάρι. Μα με έπιασε πονοκέφαλος αν είδα το παλαμάρι.
1: Αυτή ήτανε?
3: Ναι.
1: Α, οκ. Εντάξει. Σύντομη και περιληπτική.
3: Ναι.
1: Καλό. Του Φορτούνης χειροκροτάει με δέος.
0: Πού το σκέφτηκε όλο αυτό?
3: Μα έλατε, είχα ίστρο.
0: Οριακά.
1: Έλα.
0: Μου κόλλησε το όμο, θα παίξω.
1: Έλα. Λαγοκέφαλος.
0: Με ύφος και καμάρι.
1: Μέχρι μου.
0: Τι?
3: Μα με έπιασε πονοκέφαλο
0: όταν είδα παλαμάρι.
1: Ωραία.
0: Επόμενο.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Με κριτική έτσι διάθεση και mood. Ποιος είναι στη γραμμή? Εσείς, ναι. Πείτε μας το όνομά σας. Καλώς την. Γεια σας. Τι κάνετε?
4: Καλά.
1: Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Χριστίνα είναι.
1: Χριστίνα.
0: Πες μας τη μαντινάδα σου με το λαγοκέφαλο.
4: Λοιπόν.
1: Έπεσε.
0: Λοιπόν.
1: Άρε, Χριστίνα, δεν πειράζει.
0: Η μάνα μου που έλεγε ο Γιώργος.
1: Γεια σας, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Πώς λέγεστε?
5: Κωνσταντίνος.
1: Έλα, βρε Κωνσταντίνο.
5: Τι τα κάνετε, ρε παιδιά?
1: Τώρα.
0: Εδώ επαέ. Επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
5: Ωραία μουσική παίζετε σήμερα. Λοιπόν, ακούστε τη δική μου.
1: Έλα, μαθές.
5: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
0: Λοιπόν, επόμενο. Μείνε όπως είσαι. Μείνε. Λοιπόν, next. Παρακαλώ. Έλα, ποιος είσαι, φίλε μου, ποιος είσαι?
6: Καλημέρα, είμαι ο Χριστός.
1: Τέλεια, Χρήστο, έχεις ετοιμάσει μαντινάδα?
6: Έχω ετοιμάσει μία, ναι.
1: Έλα, για πάμε.
6: Στου πελάγου τα βαθιά λαγοκέφαλος γυρίζει, μα όπου βρει καλό ψαρά, στα δίχτυα σπαταρίζει.
1: Α, ωραίο. Πολύ καλό.
0: Θα ετοιμάσω.
1: Γλύκας, ευχαριστούμε. Γλύκας. Χρήστο.
0: Επόμενος.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Εδώ.
7: Ωραία, να το ρίξω, να χορέψουμε.
1: Ποια είστε?
7: Ήρω.
1: Έλα, Ήρω, δώσ' το.
0: Μαντινάδα.
7: Λοιπόν, στη θάλασσά σου τα νερά φέρνω κρυφά τα ζάλα, κι ας έχει ο έρωτας αυτός βάσανα πιο μεγάλα. Κι ας λένε πως φαρμακώνει με τούτο το πάθος μπλιό μου, σαν λαγοκέφαλος πληγή που τρώει το μυαλό μου. Μα εγώ δεν σκιάζομαι αλλού πια, το ρίσκο σου το βάνω. Για μια θωριά ματάκια μου, τη ζήση μου τη χάνω.
1: Εσύ έκανες τώρα για πέσιμο, εσύ ένα
0: καταπληκτική
1: ήρω. Το θέμα ημέρας με το πίσιμο.
0: Καταπληκτική ήρω.
1: Φοβερή, καταπληκτική.
0: Έχουμε κι άλλους, προχωράμε.
1: Καλημέρα.
8: Μέρα.
1: Γεια σας, πώς λέγεστε?
8: Γεια σας, Αγγελική.
1: Έλα βρε Αγγελικούλα μου, Παρασκευούλα και εσύ Αγγελική, δώσ' τη μαντινάδα.
8: Ωραία λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω. Είναι λίγο σουρεάλ το δικό μου. Λοιπόν, ήταν πρωί του Ιουλίου και ήμουν στην Καλαμπάκα και ξάφνου σκάει ο λαγοκέφαλος και πίνω τον πόνο με την τζανάκα. Τι με κοιτά, πονώ πολύ. Αλλά άμα θυμώσω, καλύτερα να βρει λαγούμι να κρυφτεί. Και μετά από λόγο, κατέληξα στο εσύ τον πόνο μου να περιποιηθεί. Τι επιτυχία κι αυτή.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν την ξανοίξαμε όμως την καμματινάδα.
1: Δεν πειράζει, Αγγελική. Ήταν ωραία. Θα ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Η
1: Αγγελικούλα μου εδώ θα είμαστε.
0: Επόμενο ποιο είναι?
1: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ποια είστε?
9: Η Μέρη.
1: Α, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
9: Πάλι περνώ από το γραφείο.
1: Α, από το γραφείο, αυτό.
0: Έχετε γράψει αυτή τη στιγμή μαντινάδα?
9: Ναι. Να πω γρήγορα, να φωνάξουμε.
1: Ναι, πάμε. Ναι.
9: Ήντα ρωτάς, κοπέλη μου, τι έχω και αγρυπνάω. Όλη μέρη στη θάλασσα, Είμαι και κυνηγάω. Να πιάσω λογοκέφαλο να τον μοσχοπουλήσω και με λεφτά στην τσέπη μου να έρθω να συζητήσω.
0: Α, είπα άλλο, νόμιζα.
1: Όχι.
0: Μπράβο,
9: νόμιζα. Όχι, δεν τελείωσε, όχι, όλα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε, ναι, ναι, παρακαλώ.
9: Πράγμα μην μπει στο ρέθυμνο και μην το ομολογήσει, πλήρωση θα γίνουμε από τι επιδοτήσει.
0: Και ο ΠΚΠ, μπράβο.
1: Πολύ καλό.
0: Και κοινωνικό μήνυμα.
1: Και το 585 είναι επικηρυγμένη λογοκέφαλο. Μπράβο, κυρία Μέρη. Καλημέρα.
10: Γεια σας.
0: Έλα και μετράει σούστα από κάτω.
1: Ποιος είναι, παρακαλώ?
10: Γεια σας, Θανάσης ονομάζομαι.
1: Καλώς το Θανάση.
0: Είσαι ο τελευταίος Θανάση. Μπήκε στο καίκι μας τελευταίος. Ρίξε τη ματινάδα σου.
1: Πες την, Θανάση.
10: Λοιπόν, θα την πω έτσι λίγο γραφικά και βάλτε εσείς ήχο μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, θα προσθέσουμε εμείς μετά στο,
0: στο φινάλε.
1: Στο φινάλε. Παρακαλώ, πείτε μας.
10: Ναι, μισό λεπτό γιατί είναι και στη δουλειά.
1: Α, ναι, ναι. Συγγνώμη.
10: Δώστε μου ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ, εξυπηρετήστε και εμείς εδώ είμαστε. Κάτσε γιατί εξυπηρετεί.
0: Κάτσε γιατί είμαι στον αέρα, λέει ο άνθρωπος, παιδί μου.
10: Είπα να κάνω μια βουτιά παρέα με το Τέρι. Ξεκίνησα από το πρωί και με έπιασε μεσημέρι. Βρίσκω ξαπλώστρα όμορφη επάνω στο κύμα. Ψάχνω στην τσάντα μου να βρω, φτού σου έπεσα θύμα. Και πώς θα κάνω τη βουτιά χωρίς αναπνευστήρα? Βουτάω την απόχη μου να πιάσω καναχτέλη. Μα αντί γι' αυτό έπιασα τη μούρη του Γκαντέμι. Ήταν αυτό την τύχη μου. Τι έπιασα πάλι? Μάλλον με λαγοκέφαλο μου μοιάζει στο κεφάλι.
0: Μπράβο. Όχι, θα κάνεις κάτσες.
10: Γυναίκα, εσωθήκαμε, της φώναξα. Τούτο εδώ που πιάσαμε είναι χρυσορυχείο.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Καλό ήτανε. Δεν γελάσαμε πάρα πολύ, αλλά μας άρεσε η προσπάθεια. Ένα τελευταίο. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να το βρούμε. Ναι.
11: Καλημέρα.
1: Καλώς την. Ποια είστε?
11: Χριστίνα, είχα πάρει και προηγουμένω.
0: Α, η και
1: Χριστίνα.
0: Τι έγινε?
1: Ωραία. Πάμε, Χριστίνα.
11: Πάμε. Λοιπόν, ο λαγοκέφαλος και εγώ ήρθαμε μούρι-μούρι. Σε μια βουτιά που έκανα χθες βράδυ στο Καβούρι.
0: Μπράβο. Mm-hmm.
11: Και στο νερό περπάτησα από την πολύ τρομάρα. Είδα το λαγοκέφαλο, με έπιασε στη χαμάρα. Αυτό.
1: Α, ωραίο.
0: Δεν
1: ήταν,
0: σε τσίπησε.
1: Αλλά, και δεν ήταν και μαντινάδα.
0: Δεν σε δάγκωσε ο λαγοκέφαλος.
1: Λοιπόν. Το καλύτερο ποίημα ποιανού ήταν? Το καλύτερο, καλύτερο ποίημα, ποίημα. Ναι.
0: Λοιπόν, για βγάλει τον καλύτερο. Βγάλει τον Κωνσταντίνο να τον δούμε. Κωνσταντίνε.
12: Ναι.
1: Η μας είπες τη ματινάδα σου την καλύτερη. Αλλά νομίζω έχεις κερδίσει.
0: Αλλά κέρδισες, ρε Κωνσταντίνε.
1: Δεν μπορεί να ξανακερδίσει εισιτήρια.
0: Ρίχτη μας μία.
1: Δεν πειράζει, ρίχτη μας μία.
12: Λοιπόν, πάμε πάλι.
1: Βέβαια, ήταν φανταστική.
12: Μου είπε πως τον έχω σαν λαγοκέφαλο, κάμια φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγκώνει.
1: Ήτανε τέλειο.
0: Μπράβο Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε για την έμπνευση.
12: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Δευτέρα σας περιμένουμε και τους υπόλοιπους, εντάξει.
1: Έγινε φιλάκια από τη Λέσχη.
13: Νοοτροπία, read a book, πάμε πρωινό, yo!
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και έτσι με τον να ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε. Να την κάνει το πάμε πρωινό και όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν.
1: Τουκάν, ξέρεις αυτό το πτηνό. Το πτηνό,
0: το ωραίο με τη μύτη την κίτρινη.
1: Ναι.
0: Τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Αδερφάκι, ανιψάκι, παιδάκι έχει προστασία από τον ήλιο και γίνεται πιο εύκολη αφού όλα αυτά τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derma SPF 50 λοσιών από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάζιο.

0: experimenta, que vou comer umas minhas para o pomar.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8:05 το πρωί και από

0: Αφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, τι μου κάνετε?
2: Πώς μου είστε σήμερα, μην μου πείτε ότι δεν είστε ένα τσικ καλύτερα από χτες, διότι σήμερα είναι Παρασκευούλα. Και με το που ήρθα εδώ πέρα, οι συνάδελφοι μου λέγαν καλημέρα όλοι με ένα χαμόγελο. Παρασκευή σήμερα, thanks God, it's Friday. Και αυτό σημαίνει ότι έρχεται ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας για πολλούς από εμάς. Λίγο η παραλία μας χαμογελάει, λίγο η αλμύρα μας λέει, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα λίγο να ξενιάσεις. Όσο μπορεί ο καθένας, γιατί υπάρχουν και μερικοί που δουλεύουν και το Σαββατοκύριακο αγωνιστές. Σας στέλνω τα φιλιά μου. Χαλελούια για όλους εμάς όμως. Παρασκευή όπως τα είπαμε. Έλα βρε Ελένη. Πω, θα το βάλω παιδιά. Τέρμα η ένταση. Το ίδιο κάνει και εσύ.

0: Βάλε αντιλιακό. Βάζουμε επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

ομολογώ, τις θέλω τις επιτυχίες. Ναι, ναι, ναι, Βαλάντης. Καλημέρα, καλημέρα στο Χρήστο Κούτρα που μας ακούει αυτό το υπέροχο, το πλάσμα, το λαμπερό. Δεν υπάρχει πιο καλό παιδί από αυτό. Με το ωραίο σου χαμόγελο, Χριστάκου μου, έστειλε μήνυμα, μας ακούει στο ρυθμό κάπου εκεί, στην κίνηση στα φανάρια. Και αν θέλεις έτσι ένα ωραίο μήνυμα για σένα τώρα, μιλάω σε σένα, μιλάω μικρό μου πιπίνι. Σε σένα απευθύνομαι, γιατί πιπίνια είστε τώρα, λίγος είστε under 30, τι είστε, τι είστε, όχι ότι εμείς δηλαδή δεν είμαστε, στα μυαλά είμαστε, στο σώμα όμως είμαστε πολύ over 30 τώρα, τι να το κάνουμε, πειράζει καθόλου. Για εσένα όμως πιπίνι μου under 30, έρχεται το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή και σου λέει, άκου να σου πω, ξέρω τις ανάγκες σου, θέλεις περισσότερα data, πάρτα. Περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορείς να τα ζεις όλα με το WhatsApp U30. Για εσένα που είσαι under 30 dirty. Κατάλαβες. Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα. Αμέσως τώρα και περισσότεροι καλλιτέχνες. Έλα, του του του. Πάμε να πυροβοληθούμε. Μ' αρέσει πολύ αυτή η εισαγωγή. Με βάζεις ένα άλλο μούντρο, παιδί μου. Χριστίνα Σάλτιν, Νίκος Μακρόπουλος, Κώστας Καραφώτης, Θοδωρής Φέρης. Θέλεις κι άλλους? Τους έχω, μείνε εδώ.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες ό,τι και να πω εγώ, παιδιά, τώρα. Ποιος μαζεύεται καλοκαιράκι, το μυαλό φεύγει, ταξιδεύει. Πάει σε νησάρες, πάει διακοπάρες, πάει γιατί. Α, γιατί δεν μπορούμε, δηλαδή, κατάλαβα, δηλαδή. Μπορεί το μυαλό να ταξιδέψει. Να μην πηγαίνει όπου θέλει, να μην πάει μέχρι τη Μάλτα και να γυρίσει. Βλακίες λέω, διότι βεβαίως, αγάπη μου, μπορείς να πας μέχρι τη Μάλτα, γιατί η Aegean τα έχει κανονίσει. Έχει απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Μάλτα. Είναι το μοναδικό νησί των υποτών που είναι μία πτήση μακριά. Είναι φανταστικό. Έχω να πάω από το 2017, 2018. Εντάξει, είναι πανέμορφο μέρος, παιδιά, πανέμορφο μέρος. Και τώρα η Aegean, γιατί εγώ έπαιρνα και ανταπόκριση για να πάω εκεί, κατάλαβες, δηλαδή δεν έχει τώρα one way, όπως έρχεται εδώ η Aegean και σου λέει πήγαινε Μάλτα, πήγαινε Μάλτα, μπες Αθήνα, τσακ, ούτε που θα το καταλάβεις, θα φτάσεις Μάλτα και θα δεις τι ώρα που θα περάσεις. Μπες τώρα aegeanair.com, κλείσε τη θέση σου και απόλευσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Έχει τόσο ωραία μέρη Μάλτα και μια γραφική πόλη, τη Μντίνα, άλλο πράγμα, δηλαδή πηγαίνεις εκεί και νιώθεις ότι είσαι στο μεσαίωνα, να είναι όλη η περιοχή, όλη, με κάστρα, κάτω τα σοκάκια και οι δρόμοι είναι λες και περπατάς πραγματικά σε ταινία, αυτές που βλέπεις τον έχεις δει τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη. Ενώ τέτοιο πράγμα να πεις, πολύ ωραίο παράδειγμα έδωσε. Μπράβο σου. Όχι, μπράβο σου, όχι, αλλά λέω ότι σε μεταφέρει σε ένα σκηνικό μεσαίωνα. Απίστευτα. Γι' αυτό μπες στην Aegean και κλείσε τα εισιτήρια σου για Μάλτα. Τώρα πηγαίνω σε ένα πάρα πολύ σύντομο break. Αλλά πρόσεξε. Μετά από λίγο, εγώ τι θα κάνω. Θα σε στείλω στον Νίκο Οικονομόπουλο στη συναυλία που θα γίνει την 3η 7 Ιουλίου. Στο Κατράκιο Θέατρο. Και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, γιατί εισιτήριο δεν θα βρεις επειδή είναι sold out, μόλις ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, όλος τυχαίως εγώ το λέω τώρα, 210-6835-722, 210-6835-722, μόλις ακούς τον Νίκο, με παίρνεις τηλέφωνο, μου συμπληρώνεις το στίχο και καλά να περάσεις. Κρούω τον κόδωνα, όχι του κινδύνου, του Νίκο.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο. Και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις.
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής.
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
15: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
16: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
14: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Αρχίζει!
21: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
22: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Φουλ και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
26: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
27: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Μέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα, τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα όλοι όσοι συντονιστήκατε τώρα. Να σας πω και σας μια γλυκά καλημέρα, μουάτς, μουάτς. Σας δίνω και ένα φιλί στο μάγουλο και σας λέω ότι τώρα θα σας το κάνω πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να πάτε Νίκο Οικονομόπουλο. Θέλω όταν ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια, να πάρεις το 2-10-68-35-7-22, 2-10-68-35-7-22, βγαίνεις στον αέρα, ολοκληρώνεις το στίχο και παπ, σου δίνω τη διπλή πρόσκληση, έτσι χωρίς να κάνεις τίποτα. Κάποια στιγμή θα παίξει. Κάποια στιγμή τώρα, κατάλαβες, μεταξύ μας, επειδή μου έχουν πει από μέσα, βάλεις, πες το άξαφνα, εγώ θέλω να το κάνω πολύ εύκολο. Με λίγα λόγια θέλω να πας και να πάρεις τηλέφωνο. Δεν λέω τίποτα άλλο. Παιδιά, πόσο πιο εύκολο να το κάνω. Νάτι. Ξεκινάει εδώ. Ξεκινάει. Ποιος θα κονταροχτυπηθεί. Τώρα δηλαδή 15 γραμμές στον αέρα. Φεύγω, παιδιά. Φεύγω και σηκώνω τηλέφωνα σε λίγο. Συμπλήρωσα μου το στίχο. Και ο Νίκος θα περιμένει.

0: λόγια και απλά Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται τεράστια συναυλία και για να δω, ο φίλος μου ο Γιώργος, τι θα κάνεις ρε Γιώργο την Τρίτη στις 7 Ιουλίου, πού θα είσαι?
1: Θα πάμε στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου.
0: Έτσι, έτσι. Να σου πω, δώσε μου και ένα στίχο, θες να απαγγείλεις, θες να τραγουδήσεις, τι θες να κάνεις?
1: Θα το πούμε, θα το απαγγείλουμε.
0: Δώσε, με λίγα λόγια θα σου πω.
1: Πώς σ' αγαπώ.
0: Με λίγα λόγια.
1: Θα σου πω ότι σε θέλω.
0: Θα σου πω πως σε...
1: Λατρεύω, ναι.
0: Έτσι.
1: Τα παραδέχομαι αν θέλεις και τα δυο. Και με τα δυο στα χαράματα παλεύω.
0: Αυτό είναι Γιώργο μου. Στα χαράματα δεν θα παλεύεις. Θα απολαύσεις Νίκο Οικονομόπουλο στο Κατράκιο Θέατρο. Να πας με την παρέα σου και να περάσεις υπέροχα, σου εύχομαι. Αγαπάμε Νίκο Οικονομόπουλο. Ήσουν ο πρώτος. Αξιοκρατικά δεν πρόλαβα. Δηλαδή βλέπω 15 γραμμές χτυπάνε. Τάγκ, ήσουν έτοιμος της επάλξης. Να είσαι καλά, να περάσεις υπέροχα, Γιώργο μου. Έτσι, βλέπετε, καλά γίνεται χαμός με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι, μιλάμε για τη συναυλία της 3ης 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Πολύ ξεχωριστή βραδιά, τον αγαπάμε πολύ τον Νίκο. Χημεία αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Μη μου φύγεις.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Δεν θα κάνω στη ζωή μου εκπτώσεις, αγάπη μου. Όχι. Μόνο στην επιχείρησή μου. Μόνο μέχρι σε αυτά που χρειάζεται να αναπτύξω, σε αυτά που χρειάζεται να εμπλουτίσω και να ενδυναμώσω την επιχείρησή μου. Μόνο μείον 10% στα εταιρικά κινητά μου. Δωρεάν internet backup για να είσαι online, ok. Μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή μου. Τα έβγαλα μέσα από την καρδιά μου. Διότι το Magenta One Business είναι εδώ, κυρίες και κύριοι μου. Και η Cosmote Telecom σου λέει, γιατί αγάπη μου να μην το βάλεις, γιατί να πληρώνεις περισσότερα λεφτά, να κάνεις περισσότερα, ενώ έχεις τη δυνατότητα να κάνεις όσα λιγότερα γίνονται, χωρίς να υδρώνεις τη φανέλα. Άκουσα με λίγο, σε παρακαλώ. Cosmote.gr, / Magenta One Business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη πιο πολλά. Αυτό έχω να πω σε συνάρτηση με τη χημεία που μόλις ακούσαμε από Κατερίνα. Καταπληκτικό τραγούδι και αυτό. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έρχονται αμέσως τώρα. Έφυγε η πρώτη ώρα, πόσο ρε παιδιά, και νικητή βγάλαμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο και τις επιτυχίες μας έχουμε ακούσει και όλα αυτά. Δεν κατάλαβα. Πώς πήγε 11 η ώρα. Εσύ, αν δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα και πώς γίνεται πιο ευχάριστη η διαδρομή σου μέσα στο αυτοκίνητο, ίσως μέσα στη δουλειά, έτσι, η παραμονή σου και η εργασία, εργασία και χαρά που λέμε, μείνε στο ρυθμό, γιατί επανέρχομαι με 10 επιτυχίες στη σειρά. Αμέ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
3: Δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλας σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή.

0: παραλαβείς και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
2: Να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικά. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Φίλες και φίλοι.
18: Μα είμαστε δύο.
17: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
19: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγαστερά του.
21: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
22: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

Έλα, καλημέρα ομορφιές μου. 11 και 8 πρώτα λεπτά. Πώς μου είστε σήμερα που είναι Παρασκευούλα? Είστε ένα τσίκι καλύτερα. Υποθέτω ότι θα είστε. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Πολλοί από εμάς δεν δουλεύουμε αύριο και μεθαύριο. Οπότε μια χαρά. Γιατί να μην είσαι καλά, ε? Θα δώσω και σε κανέναν λογαριασμό. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει η Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται ευθύς αμέσως με το λογαριασμό της. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι αν θέλετε να βάλετε μετρητά στην μπάγκα, στο λογαριασμό σας δηλαδή, να πάρετε τηλέφωνο όπως έκανε σήμερα η Πόπη, σαν τη γιαγιά της στην Καλλιόπη, δεν ξέρω πώς τη λένε τη γιαγιά της, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κέρδισε 150 ευρώ. Αμέ, διότι το ραντάρ σήμερα ψάχνει κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος ή γεννημένη τη δεκαετία του 80, να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και να έχει άδεια μέσα στον Ιούλιο. Όλα αυτά η Πόπη τα είχε και κέρδισε 150 ευρώ.

Εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου και άσε όλο το βάρος να το πάρω εγώ στο φορτηγό μου. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι win-win στις σχέσεις, υπό την έννοια του ότι θα πρέπει, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε, να κουβαλάμε το βάρος της ευθύνης για τη σχέση μας και οι δύο. Δηλαδή και εσύ να βάλεις το φορτηγάκι σου και εγώ να βάλω στο δισάκι μου ή στο δικό μου, ας πούμε, γιοταχή, okay? Και να κουβαλάμε μαζί αυτή την ευθύνη. Έτσι θα πω εγώ. Τώρα το σκέφτομαι. Δεν ξέρω εσύ πώς το σκέφτεσαι. Αν έχεις κάποια άλλη γνώμη σε αυτά που λέμε, στέλνεις στο Viber του ρυθμού. Τα ξέρεις τώρα, τα καθημερινά μας, έτσι. Οι καθημερινές συζητήσεις που πολύ μου αρέσουν με εσάς που ανοίγουμε πολλές φορές. Τώρα, πιπίνια, πιπίνια. WhatsApp, τι γίνεται, WhatsApp You 30, για σένα δουλεύει βρε το WhatsApp, για σένα που για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαι κάτω των 30, αλλά αισθάνομαι 5, οπότε με πιάνει, απολαμβάνουν, συγγνώμη, περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, έτσι τώρα μπορείς να ζεις τα πάντα όλα, αυτά που θέλεις, ακόμα περισσότερο, σε θέλω εδώ, Stan, και εγώ σε θέλω εδώ, έχω ακόμα επιτυχίες, μη μου φύγεις.

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Ωραία σκέψη αυτή να την έτσι συλλογίζεται κάποιος. Τι θέλω εγώ τώρα εδώ? Πώς βρέθηκα εγώ? Τι ακριβώς ψάχνω εγώ με σένα, ε? Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Σε περίπτωση που είσαι σε ένα περιβάλλον ή με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μπορείς να συνεννοηθείς, αλλά για κάποιο λόγο είσαι κολλημένος ή κολλημένη εκεί. Ωραία απορία στον εαυτό σου. Τώρα εγώ εδώ τι θέλω ακριβώς? Τι θέλω? Τι ψάχνω? Γιώργος Σαμπάνης, στο ρυθμό 949. Είμαι πανέτοιμη να πάμε σε ένα σύντομο break. Δεν θέλω να στιγαλάσω. Θα επιστρέψω. Με Αντώνη Ρέμο, με Νίκο Οικονομόπουλου, με πολλούς καλλιτέχνες. Με δώρα, βεβαίως, με δώρο σακουλάρες. Αλλά πριν φύγω και πριν φύγεις για διακοπές, άκου πρώτα αυτό. Πρώτα καταρχήν θέλω να πας στο φαρμακείο σου για ανεφοδιασμό. Να μου πεις τι θα βρεις εκεί. Τη σειρά OTAN Defense, η οποία είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα τώρα εξηγούμε. Το OTAN Defense Extreme Protection είναι ιδανικό για ταξίδια, για κάμπινγκ, για περιοχές υψηλού κινδύνου, γιατί αποθεί όλα τα είδη κουνουπιών, όλα όμως. Ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρές αρρώστιες. Παιδιά, έχουν υψηλότερη προστασία διαρκείως και 10 ώρες και υπάρχει φυσικά και το OTAN Defense Long Protection, αυτό το αγαπώ, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδάκια από 2 ετών. Οπότε να θυμάσαι ότι η αξιοπιστία του OTAN τώρα βρίσκεται και στο φαρμακείο με 50% DEET, για να είσαι ακόμα περισσότερο προστατευμένος. Σε λίγο, Αντώνης Ρέμος και Νίκος Οικονομόπουλος. Στο έχω τάξη, δεν το ξεχνώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Καλύτερη ατάκα για να κάνεις πέσιμο σε γκομενάκι. Η Αργυρό λέει, μήπως σε λένε Ζιλέτ, επειδή είσαι ό,τι καλύτερο για τον άντρα.
3: Ο Ζαχ πλησιάζει, λέει, σε μια φίλη μου ένας και της λέει, θα μου πεις το ονοματάκι σου ή θα σε φωνάζω όλο το βράδυ κάπλα.
2: Έλα ρε φίλε.
3: Μέρη, δεν ήρθα για να σου χαλάσω τη μέρα. Ήρθα για να γίνω ο λόγος που θα τη θυμάσαι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε παντρεμένοι και έχουμε κοριτσάκι πανέμορφο.
2: Λέει εδώ ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Πλησιάζεις, λέει, και της λες, σιδεράς ήταν ο πατέρας, κοπελιά? Όχι, λέει αυτή, γιατί? Γιατί όταν σε είδα μου γίνε κάγκελο.
3: Συγγνώμη, έπεσε κάτι τα στάνταρ μου.
1: Πάμε Πρωινό, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέο τραγούδι, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.

0: ειδοποίηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
10: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακοπές στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Ρυθμός 949.
12: καλώς τους. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Νίκο Οικονομόπουλο που έρχονται αμέσως τώρα. Αφού σας θυμίσω ότι στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day έρχεται ο Νίκος Απέργης για ένα exclusive live. Ιδιαίτερα αγαπητός και ταλαντούχος, ο Νίκος Απέργης. Φυσικά αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show θα έχεις με Θωμά Ζάμπρα, θα έρθεις υπέρλαμπρος, υπέρλαμπρη. Καθώς χορηγή της βραδιάς είναι η Love and Goes by Δήμητρα Κατσαφάδου και η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day σε περιμένει. Για διπλές προσκλήσεις μπαίνεις τώρα στο soundtees.gr κάθετος ρυθμός 949, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και έρχεσαι.
16: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949, αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ψάχνω να βρω έναν έρωτα τρελό που θα με στείλει μια για πάντα στο τρελάδικο. Αν το πάρουμε αυτό το στίχο έτσι κυριολεκτικά, δεν ξέρω πόσο μας συμφέρει να ακολουθήσουμε έναν έρωτα τρελό. Αλήθεια, εσείς έχετε ακολουθήσει ποτέ κάποιον έρωτα έτσι που να, όχι να σας στείλει στο τρελάδικο, αλλά να νιώθετε ότι κάνετε τρελά πράγματα και να το γουστάρετε? Γιατί αν κάνεις πράγματα έτσι τα οποία δεν θα κάνεις ποτέ για κάποιον άλλον, αλλά τα γουστάρεις και λες ναι ρε φίλε, πάμε, το έχουμε, γεμίζει αυτό το πράγμα. Για στείλτε μου τη δικιά σας τρέλα για έναν έρωτα. Τώρα, καθόλου τρέλα δεν θα είναι να απευθυνθεί στην Κοσμοτέ TV

0: σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
0: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
0: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Με πρωταγωνιστή τον Νόιερ Θάμπαλ που πέτυχε δύο τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλει.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο.

0: κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: 10 στα

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Η πρώτη μας καλησπέρα. 12 και 8 πρώτα λεπτά είναι αυτά. Καλώς συντονιστήκατε. Αν είστε τώρα στην παρέα μας, είστε και την καταλληλότερη φάση, ε. Ξέρετε γιατί? Γιατί και θα παίξουν 10 επιτυχίες στη σειρά, αλλά και θα παίξουμε. Γιατί κάποιος από εσάς θα πάει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο. 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη, παρακαλώ, με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές απόλαυση. Golden Star Ferries σε πάει και σε φέρνει και απολαμβάνεις όλα αυτά χωρίς να κάνεις τίποτα. Ή μάλλον κάτι πρέπει να κάνεις. Κάτι πάρα πολύ εύκολο και διασκεδαστικό. Να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού 693-7949-949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, θα μιλήσουμε, θα μου τραγουδήσεις. Άμα θέλεις, θα μου απαγγείλεις ό,τι θες εσύ. Το αγαπημένο σου νησιώτικο και θα πας με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Μετά από κλήρωση φυσικά. Σε περιμένω.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τώρα να σας πω ότι κάτι παίζει, φυσικά και κάτι παίζει. Κάτι παίζει το Σάββατο 4 Ιουλίου, γιατί θα δώσουμε ραντεβού ξανά από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί στην πλατεία της Νέας Μύρνης. 2 ώρες ολοζώντανα με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, μόνο ξέρεις ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949 και κάτι παίζει Powered by the E. Τώρα παίζουν μόνο επιτυχίες. Απών και Καντάδα, Μαλούν, Νίνο και Ζώζεφιν, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δέσποινα Βαδί έρχονται.

0: θέλω να μ' αγαπάς. Τι άλλο να ζητήσει κάποιος πιο απλό, αλλά πολύ μεγάλο, ε. Λοιπόν, τώρα πριν βγούμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο break, θέλω να σου πω ότι η εποχή του θερινού σινεμά έχει φτάσει. Η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να σου κάνει τις βραδιές σου πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ κινηματογραφικές, γιατί όπου και αν βρεθείς, το Κοσμοτέ Σίνεμα και το Netflix, αυτές οι δύο πλατφόρμες, σου τις παρέχει η Κοσμοτέ TV με 14,90 το μήνα. Παντού ταινίες, σειρές και ωραίες στιγμές, θα πω εγώ. Λοιπόν, πολύ ωραία στιγμή θα είναι και αυτή που θα μου στείλεις το μήνυμά σου, εγώ θα σε βγάλω στον αέρα και θα παίξουμε για να πας στη Σαντορίνη για ένα τριήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 11 και 14 στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα πλήρως εξοπλισμένοι, με τζακούζι θερμενόμενο. Ωραίες στιγμές απόλαυση και χαλάρωση θα ζήσεις, και όλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries που θα σε πάει, θα σε φέρει. Αρκεί να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού στο 693-7949-949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα και εσύ θα μου τραγουδήσεις το νησιώτικό σου το τραγουδάκι, το αγαπημένο, και θα μπεις κατευθείαν στην κλήρωση. Περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι ο πρώτος που θα μας πει μαντινάδα?
3: Με κριτική έτσι διάθεση και mood, ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα.
3: Πώς λέγεστε?
4: Κωνσταντίνος. Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Εδώ, τρελανέ με τώρα.
2: Εδώ επαέ με τους κουζουλούς εδώ, με τα κοπέλια.
4: Ωραία μουσική παίζετε σήμερα. Μου είπε πως τον έχω σαλαγοκέφαλο. Καμιά φορά φουσκώνει. Μου γίνεται μπαλόνι. Τα δόντια όμως του λείπουνε και δεν την εδαγώνει.
1: Αν θες να πάρεις και σήμερα στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Φίλες και φίλοι,
6: μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
12: Σωστός ο παίχτης.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
16: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
17: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
17: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θέλεις?
6: θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
19: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Εμείς στη Fonvet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonvet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
25: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
26: Να ερωτευτούμε.
25: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
27: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
28: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Έλα, καλώς θα τα παιδιά τα όμορφα. Πώς το λέγε, πώς ήταν αυτό το η ελληνική ταινία που λέγε καλώς ήταν αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Ήρθε η ώρα ιερή αυτή στιγμή ενός λεπτού σιγή γιατί...
29: Έλα να πάμε στο νησί.
30: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Και πάρε όποιους θες εσύ. Γεια σου ρε Γεράσιμε. Ή Τζέρι να σε λέω. Να σε λέω Τζέρι ή Γεράσιμο.
31: Τζέρι με λένε οι φίλοι μου. Τζέρι, καλημέρα.
0: Τζέρι. Εσένα σε έχουν βαφτίσει Γεράσιμο, αλλά σε φωνάζουν Τζέρι, ε.
31: Ναι.
0: Ωραίο αυτό. Ωραίο. Από πού είσαι, ρε Τζέρι?
31: Λοιπόν, καταγωγή είναι από τα Τζουμέρκα, από τα Πράματα, αν έχει ακουστά.
0: Τζουμέρκα, πώς δεν έχω. Φυσικά και έχω. Βεβαίως. Για πες.
31: Και τώρα πετυχαίνει η δουλειά και ναι, στο διάλειμμα λέω στείλω ένα μήνυμα. Έτσι.
0: Καλά έκανες.
31: Μου έκατσε. Και αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή, που
0: έτσι,
31: λένε.
0: Ρε Τζέρι, λοιπόν, ετοίμασε φωνητικές χορδές.
31: Είναι ήδη προετοιμασμένες.
0: Ντάρι, ντάρι στο γυαλό πετούν, γλάρι ρίχτο.
31: Παίρνω διαβαίνω για να δω δυο μάτια αγαπημένα.
0: Α, το ξέρει όλο, παιδιά. Να το, ναι.
31: Για να φέρει ο λογισμός ξανά στα ξανά στα περασμένα. Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι.
0: Έλα.
31: Το γυαλό πετούν οι γλάροι, το γυαλό πετούν οι γλάροι.
0: Να το νιώθει.
31: Μακάρι.
0: Το θέλει πολύ ο Τζέρι. Θέλεις να πας Σαντορίνη, τριήμερο, να περάσεις υπέροχα.
31: Σαντρε,
0: έχεις ξαναπάει?
31: Έχω πάει μόνο για δουλειά.
0: Σου εύχομαι τώρα να είναι για διασκέδαση, να πάρεις φιλαράκι από τη Σεκόβο και από τη φωτογραφία που σε βλέπω εδώ. Νιάτο είσαι, under 30 από τη Σεκόβο. Είσαι.
31: Ούτε είμαι 40.
0: Ας το καλό σου. Να πάρεις λοιπόν τους φίλους σου, τις φίλες σου, την οικογένειά σου, 6 άτομα, να τα απολαύσετε, να πάτε στη Βίλα Αντζέλικα 11 με 14 του Σεπτέμβρη και δώρο από την Golden Star Ferries. Τα ακτοπλοϊκά σας και να περάσεις υπέροχα, Τζέρι μου, σου εύχομαι. Σε περίπτωση που κερδίσεις.
31: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ που έπαιξες, είδατε. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, πολύ εύκολα. Με λίγα λόγια και απλά.

0: Yeah, I'm very ready, yes. Πω, το αγγλικό μου, Παναγία μου, πρώτης δημοτικού. Είμαι η Μαντώχα Στεράτου, είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί, μέχρι και τις 2 θα είμαστε για μία ακόμα ωρίτσα, εδώ ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Πριν βγω σε σύντομο break για να επιστρέψουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind, γιατί το Σάββατο από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα βρίσκεσαι στην πλατεία της Νέας Μύρνης για 2 ώρες όλο ζώντανα με το Γιάννη Κατινάκ σε ένα πάρα πολύ ωραίο meetup, γιατί κάτι παίζει Powered by Day στη Νέα Σμύρνη. Κάποιος ή κάποια θα βρεθεί άξαφνα στο ξεκούδουνο εκεί στο ρυθμό και θα σε κάνει να χορέψεις με ρυθμό. Οπότε δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αυτό που ξέρεις είναι ότι θέλεις να είσαι εκεί. Κάτι παίζει Powered by Day. Όλα κάνανε μια ωραία ρήμα χωρίς να το είχα σκεφτεί καν. Κοίτα να δεις, επιστρέφω σε λίγο, μη φύγεις.
1: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Μύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
5: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτης.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Πίτσος. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο.

0: που αποζητά το δέρμα σου.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αφού πρώτα σου κάνω ένα μικρό remind για το Ρυθμό Classics, μια πολύ όμορφη σειρά έτσι, εκπομπών με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου και πρώτο καλεσμένο τον αγαπημένο Αντώνη Ρέμο σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, για ανθρώπους που το σημάδευσαν, για στιγμές δυνατές της ζωής του που την καθόρισαν και όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube και φυσικά στο Ρυθμός Tube, στο κανάλι του Ρυθμού σε αυτή την πλατφόρμα. Οπότε σας αφήνω να το απολαύσετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εσείς το θέλετε. 10 στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

μοναδική μπαλάντα από Βαλάντη. Σε ένα χαρτάκι έγραψα πολύ ωραίο τραγούδι, συμφωνείτε μαζί μου? Πριν ακούσουμε Γιώργο Κακοσέο, πάρ' και εσύ ένα χαρτάκι σε περίπτωση που δεν θες να το ξεχάσεις, ή πάρε το κινητό σου και πες: λοιπόν, μόλις θα ευκαιρίσω, η Φίκο, Κοσμοτέ Σινεμά και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Βέβαια και τις δύο πλατφόρμες. Ένα θερινό δηλαδή έχεις παντού, ό,τι κι αν κάνεις, όπου κι αν πας, με όλες τις ταινίες σου, με όλες τις σειρές σου και από τις δύο πλατφόρμες, και αυτό μόνο από την Κοσμοτέ TV. Και ισανότερα θα πω εγώ, και ισανότερα στις βραδιές μας. Τινγκ! Κάνω και εικόνα τώρα που τσουγκρίζουμε το ποτήρι με το χυμό μας, με το κρασάκι μας, το ωραίο εκεί τα βράδια τα όμορφα, με τις ταινιάρες μας και με τις σειρές μας. Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα, Βασίλης Καράς, Ανά Βύση, Γιώργος Μαζωνάκης και Τέγκη

0: Και κάπως έτσι τελείωσαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά για την τέταρτη μας ώρα. Πριν βγούμε στο break, σου έχω προτασάρα, πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση. Έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο ΤΑΕΚ Βοτό. Και φυσικά μιλάω για το Gastrosophy Fest. Επιστρέφει, η δεύτερη χρονιά είναι αυτή που το κάνει, με την ενέργεια της Πρωτέρια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοτό, κορυφαίοι Έλληνες και chefs, live cooking, wine testing. Πολύ ωραία πράγματα, σημαντικές προσωπικότητες φυσικά από το χώρο της γαστρονομίας θα είναι εκεί, θα δώσουν το παρόν σε μια ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Τι υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το φαγητό, από το να γνωρίζεις καινούργιες γεύσεις? Save the date, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αν δεν εξασφαλίσεις έγκαιρα το εισιτήριό σου, και το λέμε από τώρα, δεν θα βρεις θέση. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια έρχεται σε λίγους μήνες. Αλλά εσύ ξέρεις, των φρονίμων τα παιδιά τι κάνουν πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε με Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός στο Ρυθμό φυσικά.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
12: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
11: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
14: να ερωτευτούμε.
13: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
15: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
19: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: καλώς τα παιδιά, καλώς τα μου τα όμορφα. Λοιπόν, είμαι η Ματώδα Στερατού και είμαστε παρέα από τις 10 καθημερινά. Και λέω λοιπόν, γιατί θα σου δώσω δώρο. Θα σου δώσω δώρο, δεν το συζητώ. Όχι, όχι, όχι, θα σου δώσω. Αμέσως τώρα, αρκεί να βάλεις και εσύ το χεράκι σου και να μου στείλεις τη λέξη τέζα στο Viber του ρυθμού, στο 693-749-949. Γιατί άκου τώρα, θα κερδίσεις μία δώρο σακούλα γεμάτη Summer Bang με την τέζα. Γεμάτη με όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις, για να σε ξέγνιασες το καλοκαίρι. Επίσης, προϊόντα καροτέν για να μην σε κάψει ο ήλιος και προϊόντα σάνιτας που είναι απαραίτητα, δεν το συζητώ, για την παραλία σου, για τις οργανωμένες σου αποδράσεις. Όλα αυτά αρκεί να μου στείλεις τέζα στο 693-749-949. Αυτή

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι στο σημείο αυτό εγώ σου κουνάω το μαντήλι, σε αποχαιρετώ, σε φιλώ και σε αγαπώ. Να έχεις ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Και σου έχω και πρωτασάρα, όχι εγώ, αλλά η Κοσμοτέ TV που έχει έρθει και κάνει τις βραδιές μας το κάτι άλλο, διότι μας δίνει, ακούστε παιδιά, έχουν τρελαθεί εκεί οι άνθρωποι, σου λέει, θα στα δώσω όλα παιδί μου, με 14,90 το μήνα, πάρε και Κοσμοτέ Σίνεμα, πάρε και Netflix. Έτσι ρε παιδί μου, για να έχεις ένα θερινό παντού, όποτε θέλεις, να βλέπεις τις ταινίες σου, να βλέπεις τις σειρές σου, να κάνεις τα όμορφά σου εκεί στο μπαλκόνι σου, στον κήπο σου ή και στο σαλόνι του σπιτιού σου, με το ερκοντισιόν σου, με την άνεσή σου. Τι ωραίες βραδιές μας ετοιμάζει Κοσμοτέ TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας άρεσε αυτό. Θα το πάρουμε. Λοιπόν, έλα. Έρχεται Γιάννης Κατινάκης με την τρέλα του, με την τσακπινιά του. Τα αλάνια έρχονται μετά. Έλενα Ντάντζελο, έχεις πολύ παρέα. Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα πούμε στις 10 το πρωί σε γλυκοφιλό, να περάσεις υπέροχα ό,τι μα ό,τι κι αν κάνεις. Bye!
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Με πρωταγωνιστή τον Νόιερ Θάμπαλ που πέτυχε 2 τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα της

0: Της. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, συνεφιασμένη Παρασκευή, να σου πω όμως κάτι. Ναι, με πειράζει. Θα σου πω γιατί με πειράζει, γιατί εγώ ήθελα να έρθει λίγο το σύννεφο για να παίζει και θερμοκρασιά. Τώρα έχει κουφόβραση έξω, παραγιά μου και Χριστέ μου. Έχω κάνει τι να σου πω, τώρα έχουν ανοίξει οι πόροι, έχουν ανοίξει οι τάφοι, θα μπούμε μέσα κάποια στιγμή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά μου, αλλά και σήμερα θα περάσουμε εξαιρετικά, γιατί πάμε κόντρα στη μιζέρια με τις επιτυχιάρες που έχουμε, με τις υπερδιαγωνισμάρες που έχουμε, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι δίνω και τριήμερωση Σαντορίνη και διπλή πρόσκληση για συναυλία Νίκο Οικονομόπουλου, έτσι. Όλα στάχω. Και αρχινά με το καλύτερο τρόπο και Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα, παρότι Παρασκευή σήμερα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μας επιτέθηκε ο Νίκος ο Μακρόπουλος, αλλά να σου πω κάτι, κάπως μας άρεσε γιατί πολύ τον αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες και σήμερα Παρασκευούλα ανεβάζουμε το κέφι και μέχρι και τις 5 θα με έχεις την παρέα σου Γιάννης Κατινάκης με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς, αλλά σιγά σιγά, αγάλι αγάλι για να σε καψουρέψω και να σε τσουρουφλήσω. Ωστόσο, μπήκε παιδιά ο ανάδρομος ο Ερμής και έρχονται και μου λένε, έρα μωρέ, τι τα πιστεύεις, τι θα πάθεις πια, θα πέσει κανένα δέντρο στο κεφάλι σου? Ναι. Έπεσε δέντρο, λίγο δίπλα από το κεφάλι μου θέλω να σου πω, και κάνω και το σταυρό μου και λέω αλήθεια, να μου κοπεί το χέρι. Έπεσε δέντρο δίπλα στο σπίτι μου, έτσι. Ένα πεύκο, τόσο με το συμπάθειο, να, σαν αγροτεμάχιο. Δεν ξέρω, παιδιά, και σήμερα έχει και διακοπή ρεύματος. Ο ανάδρομος θα ήθελα λίγο να ηρεμήσει, γιατί άμα πω και τσακωθώ με τον ανάδρομο, θα φοβηθεί και θα γίνει ορθόδρομος στο τσακμπαμ. Λοιπόν, γίνομαι και γυναίκα Μαραντόνα, μαλάχη. Δεν ξέρω, και λέει, τελειώνει μέσα τέλη Ιούλιο ο ανάδρομος. Τι άλλο θα πάθουμε πια? Κανείς δεν γνωρίζει. Ωστόσο, να πάμε στα ευχάριστα, γιατί τώρα που ετοιμάζεσαι σιγά σιγά για διακοπούλες και λες 1, 2, 3, οπ, το ρίξα στο σωρολόπ, σου έχω εγώ τα καλύτερα. Ξεκίνα λοιπόν το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. 45 χρόνια εμπειρίας και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία ή για κάμπινγκ αν πηγαίνεις. Ανθεκτικά σκιέστρα, ομπρέλες, ψυγείο, τσάντες, σκηνές και έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Το πιο αξιόπιστο μπραντ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Επίσης, αν θες από κοντά να πας να τα ψωνίσεις, έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη και Άτικα City Link. Αλλιώς απλά πατάς δημητριάδης.gr και παραγγέλνεις με ένα κλικ. Και αφού τα από όλα, θέλω να σου πω ότι θύμωσε απόψε η καρδιά. Δεν το λέω εγώ, ο Νίκος Βέρτης το λέει εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις με μένα. Είσαι εδώ γιατί σου ανεβάζουμε το κέφι. Ακούς επιτυχιάρες και εννοείται έχεις και υπερδιαγωνισμάρες. Ρυθμός 949 για να έχεις πάντα τα καλύτερα. Και τώρα, βεβαίως, είναι η ώρα να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερχλίδα, στην υπερπολυτέλεια Villa Angelica, που μπορείς να φιλοξενήσεις έως και 6 άτομα, ένα μικρό συγκρότημα, πλήρως εξοπλισμένη και με θεμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και ερωτισμού, θα έλεγε κανείς, αν είσαι τυχερός. Τι έχεις να κάνεις? Θα μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, θα σε διαλέξω εγώ, θα σε βγάλω στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπει στην κλήρωση. Και επειδή τώρα σκέφτεσαι, όλα καλά βρε Γιάννη μου, ναι, αλλά τακτοπολεϊκά, τι ακάμπτα, πληρώσα από την τσέπη μου? Όχι βέβαια, όχι. Golden Star Ferries για εσένα, τζαμπουίτα να πας και να γυρίσεις όπως πρέπει, κύριος και κυρία. Για να δω μου στέλνετε, γιατί με όσο μου στέλνετε πρέπει να ενημερώσω εγώ και για... Α, γίνεται χαμός. Εξαιρετικά. Όσο λοιπόν στέλνεις μηνύματα, εγώ θέλω να σου πω ότι ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show του Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πάρα πολλές διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Όλα τάπα, πάω να διαλέξω ακροατή και επιστρέφω με πάρα πολύ τραγούδι.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από την τάξη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
20: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
19: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
20: Και οι επιστροφές?
19: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
20: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ήρθα, έτοιμος για όλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Παρασκευούλα σήμερα, μία σύννεφο, μία καύσωνας, μία αέρα στα νεύρα μου τσατάλια. Δεν πειράζει όμως, θα φύγει κάθε δυσιονιά, γιατί τώρα είναι η στιγμή να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη και συγκεκριμένα στη Βίλα Ατζέλικα. Υπερχλίδα, υπερπολιτέλεια. Θα σε έχω στα όπα, όπα Αρχοντόπουλο, όπως σου αρμόζει. 11 με 14 Σεπτεμβρίου και ακτοπλοϊκά τζαμπουίτα από Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Απλά να βγεις στον αέρα, να μου λαλήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και μετά μπαίνεις στην κλήρωση. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Βεβαίως, έχω χαρά και πάω με έχω αγόρι. Αλλά πρώτα να πέσουν τα σήματα όπως πρέπει.
21: Έλα να πάμε στο νησί.
22: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ωχ, Παναγιά, την ένιωσα την αρμύρα από τώρα. Να σου πω, αγόρι, μ' ακούς?
23: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι ένας γιάρης, έτσι?
23: Είμαι.
0: Είσαι και φάτος και είσαι και λίγο ζεβολιάρης, αισθάνομαι.
23: Καλά αισθάνεσαι.
0: Και πρέπει να είσαι και κάπου στη Μύκονο, γιατί έχω πάρα πολύ αέρα.
23: Είμαι στο αμάξι, ζέστη, Τι να κάνω.
0: Η ζέστη όμως δεν κάνει φασαρία. Κλείστε τα παράθυρα, σε παρακαλώ πολύ.
23: Είναι όλα κλειστά. Πρέπει να τρεκοντήσουν. Δεν το χαμηλώνω.
0: Να σου πω κάτι. Κλείστο και αν δεν αντέξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα πάω εγώ αιωνίως η μνήμη. Δεν πειράζει.
23: Εντάξει.
0: Για αυτά τα δύο λεπτά που μιλάμε, θέλω να σε απερίσπαστο σε εμένα. Πώς σε λένε?
23: Είμαι ο Χρήστος.
0: Ναι, και από πού με καλείς? Από το δρόμο. Ποιο δρόμο όμως?
23: Σε καλώ από το Περιστέρι.
0: Από το Περιστέρι, τα φιλιά μου στο Περιστέρι και στη 18 επίσης. Και πόσο χρονών είσαι?
23: Είμαι 28.
0: Α, είσαι πολύ μεγαλύτερός μου, θα έλεγε κανείς, όντως
23: ναι,
0: κανείς.
23: Ναι, πολύ καλά τα λες, πολύ καλά τα λες.
0: Μάλιστα. Τι θες να μου ερμηνεύσεις, Χρήστος, δεν μου πες?
23: Χρήστος.
0: Υπάρχει φυρά
23: το μυαλό. Νταρι, λέω να σου ερμηνεύσω.
0: Μ' αρέσει το νταρι, με ανεβάζει. Για δώσε.
23: Νταρι, το γυαλό πετούνι γλάρι. Νταρι, να τα παίζαμε μακάρι.
0: Ωραία! Πολύ ωραία τα πες! Ναι! Πάμε!
2: Να τα παίζαμε μακάρι.
0: Ας ακούσουμε τον άνθρωπο. Α, θες να μπεις από πάνω, δεύτερη φωνή. Ε?
23: Ναι.
0: Πώς δεν σου είχε δοθεί ευκαιρία και μια βραδιά στο Ηρώδιο, δεν ξέρω ακόμα. Μπράβο όμως, Χρήστο, γιατί να σου πω κάτι, είχες τη διάθεση. Τη διάθεση και πάρα πολύ έχεις και διάθεση, έτσι.
23: Έτσι, πάντα έχουμε διάθεση.
0: Να τα λέμε αυτά, λοιπόν. Μείνε στη γραμμή σου και πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ, εάν κερδίσεις, με ποιον θα πας?
23: Με την κοπέλα μου, φυσικά.
0: Α, γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους κι εγώ να μην έχω. Λοιπόν, όσο αρχίζει η Ρίελιν Ήδου να λαλάει κι αυτή, εγώ θα πάρω τα στοιχεία σου, μένεις στη γραμμή σου, σε αποχαιρετώ προς το παρόν και εγώ σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου θα είμαι.

0: Όπα τη και άλλα τη. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι εδώ για σένα μέχρι και τις 5. Δύο ρίτσες ακόμα για να με χορτάσεις όπως πρέπει. Και πραγματικά, αν έχεις παράπονο, είσαι ευχάριστος. Παίξαμε για Σαντορίνη, κέρδισες ταξίδι. Δεν κέρδισε γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση. Αλλά μπορεί και να κερδίσει. Επίσης, σε λίγο παίζουμε για Νικοκονομόπουλο να πας Κατράκιο. Λοιπόν, έτσι και έχεις παράπονο, πραγματικά θα φύγω. Επίσης, πάντα έχω να προτείνω και να ενημερώσω για τα καλύτερα. Γιατί τώρα που έρχεται καλοκαίρι, θες πραγματικά να γλεντικοποιήσεις, να ρίξεις τη χειροβολιά σου, να πιεις τα ποτάκια σου, τι ωραία, τι καλά, και λες πού να πάω, πού να πάω. Σου έχω εγώ τις λύσεις. Έχω αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου και σου έχω, αχ, τι σου έχω. Γογό τσαμπά, τα καγγέλια, σου έχω Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Χαμός θα γίνει. Και άμα θες παρέα, έρχομαι κι εγώ αμαλάχη. Τώρα, λίγο θα λείψω, πόσο θα λείψω, πω. 5 λεπτάκια, ίσα που, σαν τσουτσουράγκαθο και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα. Χαλαρά.
2: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει.

0: μπαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
8: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, έλα, ναι, ναι, ναι, εδώ είμαι και σε έχω πάντα στα καλύτερα και στα όπα όπα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ταλέπορο στην καρδιά του ανάδρομου Ερμής, στην καρδιά του καλοκαιριού, τη ζέστη που δεν είμαι σε καμία παραλία, αλλά είμαι εδώ όπως και εσύ. Καίγεσαι κάπου στην Κηφισία, στο Κηφισό που είναι κολαστήριο πια από τη ζέστη. Και ρωτώ, θα αντέξουμε? Θα δείξει. Θα πέσουμε? Σίγουρα. Θα ξανανεύουμε όμως, γιατί σου έχω επιτυχιάρες, σου έχω πολλά δώρα και για τη συνέχεια. Και αρχινάω την ώρα και με Χρήστο Μάστορα, Μαργαρίτα. Εσύ τι κάνεις? Δυνάμωσε, ένταση, έλα μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: αλλάξεις, εμείς θα ζούμε χωριά. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν μ' ανησυχεί.
1: Και να σου πω και κάτι, 2-3 ώρες και πολύ είναι για το γαϊδούρι. Τίποτα, 2-3 λεπτά και είσαι μια χαρά. Μη στεναχωριέσαι και κανέναν, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Και θα μου πεις, Γιάννη, με μαγκούφα και το καλοκαίρι και το χειμώνα, τι διαφορά έχει? Καμία. Τι να σου πω όμως, να στεναχωριέσαι? Θα σου πω να χαρείς και να ακούσεις επιτυχίες του ρυθμού 949, γιατί μέχρι και τις 5 σου έχω πράγματα και θάματα. Παρασκευούλα σήμερα, αδιανόητη και αφόρητη ζέστη. Κουράγιο, αδέρφια μου. Και επειδή πραγματικά θες να ξεφύγεις και να πας, ας πούμε, έτσι, σε ένα μέρος που το βλέπεις και λες, έτσι, είναι αποκλείται να είναι αληθινό, ρε παιδί μου. Και σου έχω εγώ Μάλτα. Υπάρχει καλύτερος προορισμός? Σου έχω γαλαζοπράσινα νερά, πέτρινα σοκάκια, γεμάτα ιστορία και ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα και βρίσκεται μόλις μία πτήση μακριά. Με την αγαπημένη μας Aegean που σε φέρνει πιο κοντά με τις απευθείας πτήσεις Αθήνα για Μάλτα. Μπαίνεις λοιπόν aegeanair.com, βρίσκεις θέση, κλείνεις θέση, με παίρνεις μαζί σου και τα περνάμε εξαιρετικά. Και τώρα, όπα τη, μπαμπά με μια ανάσα τάπα, φωτιά στη νύχτα και Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Έλα να τα σάρα Θοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και δεν ακούς απλά επιτυχίες, γιατί έχεις και Γιάννη και την Άκη που φροντίζει για σένα να είσαι πάντα έτσι μέσα στα δώρα, μέσα στη χαρά, ευχαριστημένος. Και δεν με έχεις εκτιμήσει όπως πρέπει. Θα μου πεις γκρινιάζεις? Ναι, γκρινιάζω, γιατί σήμερα δεν μου έχεις στείλει ούτε ένα μηνυματάκι στο 6937-949-949. Εγώ όμως θα σου πω να με πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα, να παίξουμε και να το πάρεις το δωράκι σου, για να δεις τι ποιότητες έχω, τι άνθρωπος είμαι, μια καρδιά πατώφιο χρυσάφι. 210 λοιπόν, 6835-722, με καλείς τώρα, παίζουμε και έχεις δωράκι εξαιρετικό. Εμένα να με ακούς και να με εμπιστεύεσαι. Όσο όμως με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και πολλές διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και το κυριότερο, γιατί αυτό σε νοιάζει, το ξέρω, δωρεάν είσοδος. Ημερομηνίες στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Χαμός στο τηλεφωνικό μου κέντρο, έχω να πω, και πάρα πολύ χαίρομαι. Πάω να σηκώσω τις γραμμούλες μου και επιστρέφω.
1: Αρχίζει!
2: Θερινό ήρθαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά
13: ώρα εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη MasCard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
21: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
22: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
23: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
21: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
22: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
23: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
20: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι στην πιο ωραία, την πιο κεφάτη, την πιο τσαχπίνη και θα έλεγε κανείς παρέα του ραδιοφώνου. Και όχι μόνο, με Γιάννη και την Άκη πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και πραγματικά τα περνάμε εξαιρετικά. Δώρα, αν έχεις παράπονο, θα έρθω από το αυτή να σε τραβήξω, ότι θα είσαι αχάριστος και έχω κι άλλα δώρα στην πορεία, αλλά και τώρα. Τώρα στον αέρα θα σε βγάλω, βρε, πάλι δώρα θα σου δώσω. Τι άλλο να κάνω πια? Τι να δώσω, την ψυχή μου, το βραγί μου, θα τα δώσω κι αυτά. Έχω λοιπόν κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, έτοιμο και παιχνίδι. Διάρικο, κατευθείαν το καλησπερίζω. Ναι.
25: Γεια σου, Γιάννη Τσαχπίνη.
0: Γεια σου, φίλη μου, τι κάνεις? Αρέσει να με λέει Τσαχπίνη. Ό,τι ακούς, τι ακούς, τι διακρίνεις?
25: Ακούω ότι είσαι σε τρελά κέφια, ίσως επειδή είναι και Παρασκευή, ίσως επειδή είναι καλοκαιράκι.
0: Κέφια διακρίνεις, κέφια είναι αυτό.
25: Γιατί δεν είναι?
0: Γιατί εγώ μετά πάδρομο κάτι. Θέλω να σου πω ότι χτες έπεσε,
25: δεν ακούγεσαι πάντως.
0: Έπεσε ένα δέντρο δίπλα από το σπίτι μου, ένα πεύκο και το εννοώ. Oh. Έπεσε το πεύκο και σήμερα δεν είχα και ρεύμα.
25: Πάλι για πολλή ώρα.
0: Στέγνωσα τα μαλλιά μου. Θα μου πεις πού στο φούρνο? Έξω. Βγήκα έξω, έκανα το χορό του ήλιου, τη ζέστη, του στεγνώματος και στέγνωσα τα μαλλιά μου. Το οποίο είναι τεκαμένη γη ούτως ή άλλως. Και περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πώς σε λένε?
25: Καλά. Με λένε Γιώτα.
0: Από το Παναγιώτα.
25: Από το Παναγιώτα, ναι.
0: Από πού, από το Αρχέλος?
25: Όση ώρα σε περίμενα να με βγάλεις στον αέρα,
0: ναι.
25: Σκεφτόμουν ότι αυτό έχω να το ζήσω από γυμνάσιο.
0: Ποιο?
25: Που έκανα, ας πούμε, αφιερώσεις τύπου και τις έκανα και αντιγραφή σε κασέτες. Ξέρεις, τότε ήταν της μόδας, τώρα είσαι και μικρός.
0: Ναι, αλλά τώρα εσύ μου λες ένα μεγάλο ψέμα.
25: Τι, γιατί.
0: Μου λες ψέμα, γιατί πριν μου αποκάλυψε ότι είχες βγει πριν κάποιους μήνες πάλι στον αέρα.
25: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω. Δύο φορές έχω βγει σε σένα.
0: Α.
25: Καλώς ήταν, καλησπέρα. Έχω και πελάτη.
0: Α, τι ωραία, μια μεγάλη παρεούλα. Έχουμε άπλε το χρόνο, ε. Εξαιρετικά. Να πιούμε και ένα φλαμούρι. Τα φιλιά μου στον πελάτη, πού δουλεύεις, τι κατάστημα έχεις.
25: Εδώ, θεατοποιείο είμαι, στον άντρα μου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Α, περιμένουμε να αγοράσουν κάποιο καρβέλι σε κάλεος. Έχω το, έχω...
25: Εντάξει, θα στο φέρω εγώ από εκεί, Γιάννη μου.
0: Όχι, ο πελάτης λέω, μην θέλει, να πάρει κανένα κουλουράκι.
25: Ο πελάτης χωριάτικη, πήρε μια κλασική χωρίς σουσάμι.
0: Α, τέλεια, πάμε να πούμε και ζώδια, κομμωτήριο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις στη συνέχεια, εντάξει.
25: Εντάξει.
0: Ωραία. Ανάμεσα στο χωριάτικο, το Σικάλεος και την Ατάκα, κάπου συγκεντρώσου. 3, 2, 1.
25: Θες να πούμε κανένα τραγούδι και να μην βρω την Ατάκα να το αλλάξουμε σήμερα.
0: Άμα θες, τώρα κάνεις κομμάτι στην συντάκτρια. Πάμε να πούμε τι τραγούδι θες να μου πεις.
25: Να, μ' ακούει και ο πελάτης στο ραδιόφωνο, ορίστε.
0: Θες να μου πεις νησιώτικο. Θες να μου πεις νησιώτικο.
25: Όχι νησιώτικο, να πούμε κάτι άλλο.
0: Α, θες να τα κάνεις όλα. Νησιώτικο, θα μου πεις νησιώτικο, έχω για background τώρα.
25: Εντάξει λοιπόν, ποιο θέλεις.
0: Θέλω να μου πεις το.
25: Δεν έχω μεγάλη γκάμα.
0: Τη λιγαριά. Την ψαρόβαρκα. Την ψαρόβαρκα. Για δώσε.
25: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα στο μωρό μου. Δεν κατάλαβα, δεν θέλω σχόλια.
0: Όχι, ζεστάθηκα, συνέχισε. Ζεστάθηκα. Πάμε.
25: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
0: Κι εγώ.
25: Θα πάω να βγω στην Πάρο. Θα πάω να βγω στην Πάρο. Έλα, Γιάννη, το προσπάθησα.
0: Ναι!

0: Όχι, αφού προτιμάς πάριο από μένα, δεν πειράζει.
1: Είμαι και εγώ παράλογος, άμουσος, ε. Φταίω. Άκου τώρα να δεις.
0: Πολύ χάρηκα, Γιάννη, πολύ χάρηκα.
1: Ό,τι ήθελες έκανες.
0: Πέρα από την πλάκα, όντως έχω 30 κάτι χρόνια, ας πούμε, έτσι, να βγω σε ραδιόφωνο και έχω κρατήσει και καθέτα αφιερώσεων, να φανταστείς. Πόσο τότε μ' αρέσανε.
1: Πόσο χρονών είσαι?
0: Είμαι 45.
1: Κατάλαβα από τη σιωπή αυτή, κατάλαβα τα πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι, άσε τώρα.
1: Δεν πιστεύω να.
0: Δεν την ηλικία σε σένα μόνο, που δεν μας ακούει κανένας.
1: Καμόνο 200.000.
0: Θα
1: τα πούμε όλα, podcast.
0: Οι πελάτε που μπαίνουν
1: ναι.
0: Και ακούνε το σταθμό και σε ακούνε, μου λένε ότι και αυτοί σε έχουν σταμάξει. Όταν σταματάνε και έρχονται να ψωνίσουν, να το ξέρεις.
1: Τους αγαπώ.
0: Οπότε να το πούμε και αυτό.
1: Πολύ τους αγαπώ και πάρα πολύ τους ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εμείς και... ευχαριστούμε. Μας κάνεις ωραία παρέα.
1: Για να κλείσει ωραία αυτό το μικρό podcast που κάναμε, αυτά τα 7 λεπτά που μιλάμε.
0: Εντάξει, γιατί όχι.
1: Εγώ καλέ
0: και. Θα ξαναβγάλεις εξάλλου, σε βλέπω.
1: Και 17 λεπτά να μιλούσανε. Θα έρθει μετά η Ντίνα να μου λέει άλλα. Αυτό είναι το θύμα. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θα σε στείλω στα Γουαγκαμάμα, έτσι. Το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας και έχει νέο μενού με χρώματα και αρώματα και γεύσεις που πραγματικά θα σε πάνε στα βάθη της Ασίας και σου δίνω 50 ευρώ δωρε επιταγή.
0: Τρελαίνομαι. Τρελαίνεσαι. Αυτό δεν είναι δώρο. Αυτό είναι, τι να πω.
1: Τρελαίνεσαι και
0: πράγμα.
1: Με τρέλανες και εμένα. Με τρέλανες. Τα πες όλα. Όλα τα πες. Δεν άφησες τίποτα.
0: Συγγνώμη, την άλλη φορά θα είμαι λίγο μίλητη. Σε λέω είναι ναι και να όχι.
1: Δεν το νομίζω πως έχω κόψει. Λοιπόν, είσαι πανέτοιμη. Έχω πάρει το τηλέφωνό σου. Σου στέλνουν μήνυμα για τη δωρεπιταγή. Σε ευχαριστώ. Είσαι θεότρελη και πολλά πολλά φυλάκια.
0: Α, ευχαριστώ, Γιάννη μου. Τσαφίνη και σένα. Να συνεχίζει να μα κάνει έτσι να γελάμε και να περνάμε ωραία.
1: Να σε καλά. Σε πρόλαβε ο Φέρης. Γεια σου, φίλη μου. Γεια σου.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά.
1: Θοδωρή μου, Θοδωρή, Θοδωρή Φέρη, είπες και τι δεν είπες.

0: Έτσι, μπεσάτα τα λέμε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Την απόλυτη απολαύσαμε, Άννα Βύση και Γιάννης Κατινάκης. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Και άκου τώρα μια ψηλή να σου πω κάτι σημαντικό. Διότι το καλοκαίρι σου ξεκινάει μόνο και πάντα με τα Δημητριάδης Action Stores. 45 χρόνια εμπειρίας και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία, κάμπινγκ, το αγαπημένο μου, ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψύγειο τσάντες, σκηνές και έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ, έτσι. Και αν θες από κοντά να πάνε να τα δεις, έχει Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Και άμα βαριέσαι να κουνήσεις το γλουτό σου, μπαίνεις απλά δημητριάδης.gr και παραγγέλνεις με ένα κλικ. Τα πατή ωραία τι καλά και είμαι πανέτοιμος, θαρώ να περάσω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα με.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος, έκτοτο.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
8: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
18: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: φωνή σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και... Αχ, καλέ, ζαλίστηκα. Έκανα ένα κούνημα στο κεφάλι μου, ο γέροντας, η καπνικαρέα, η βρωμόγρια και ζαλίστηκα. Πάει, παιδιά. Τα 22 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Ωστόσο, είμαι εδώ στις επάλυξεις, Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Και αν νομίζεις ότι τα δώρα τελειώσουν πάρα πολύ ωραία, εδώ είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, γιατί σε λίγο παίζουμε για διπλή πρόσκληση στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε μένεις συντονισμένος και μόνο κερδισμένος θα βγεις. Και τώρα δυναμώνεις την ένταση, γιατί έρχεται η Κάθριν Κατερίνα Λιόλιου με λογαριασμό. Δώσε λίγο.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μια ζωή.
1: Όχι μια ζωή, όχι μια ζωή. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, όπως προείπα, μέχρι και τις 5. Σάκη Ρούβα, απολαύσαμε, αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ξεχνάς ότι σε πολύ λίγο, καλά, πολύ λίγο, σε κανένα μισάωρο, μη φανταστείς, θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε για διπλή πρόσκληση για Νίκο Οικονομόπουλο στο Κατράκιο Θέατρο. Θα γίνει πανικός, οπότε μέχρι και το τέλος θα σε κρατήσω μαζί μου. Με τη βία, με το ζόρι, με το ζόρι. Τι να κάνουμε, παιδιά? Τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχουν κάποια νεύρα, είναι καλοκαίρι, υπάρχουν κουνούπια και τι να κάνω. Να σου βρω τη λύση. Θα στη βρω τη λύση, αγάπη μου. Και για το κουνούπι θα σου δώσω τη λύση. Γιατί σου έχω Autan τώρα και στα φαρμακεία. Συγκεκριμένα τη νέα σειρά Autan Defense που είναι διαθέσιμη, όπως προείπα, αποκλειστικά στα φαρμακεία και σε προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και από τσιμπούρι πρώην αμαλάχη. Και τώρα. Τώρα σου έχω δυνατό πράγμα. Η Βιαδά μου και Ξελογιάστρα. Δώσε λίγο.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο, να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου, καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα, πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα ονειρευτώ. Είμαι γεμάτος, αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι Παρασκευή, αγάπη μου. Παρασκευή είναι, γι' αυτό δεν θέλω έτσι λυπημένα πρόσωπα. Δεν θέλω προβληματισμούς. Δεν θέλω μιζέρια, γιατί είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη και την περνάμε μαζί εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ ταλέπορος, με πεσμένα δέντρα στο σπίτι μου, με ανάδρομο ερμή, με πανσελίνους. Θα αντέξουμε όμως, αδέρφια, και όπου κι αν είστε, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί σίγουρα δεν είστε σε κάποια παραλία. Πού θα βολοδέρνεις τώρα, Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων, κάπου θα είσαι όπως και να έχει, που δεν θες να είσαι. Οπότε σου στέλνω αγάπη, πάρα πολύ δυσίωνος, έτσι. Σου στέλνω αγάπη και ενημέρωση, γιατί πάντα τα συνδυάζω εγώ όλα, και σαμπουάν και μαλακτικό. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ακριβώς μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και είσοδος δωρεάν. Ημερομηνίες στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Τάπα, και νομίζω ότι οφείλω να περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρό, αλλά μόλις επιστρέψω, άκου τώρα τι θα γίνει. Παίζουμε για συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε, αν είχες σκοπό να φύγεις, πριτσκοκό στην έφερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Αρχίζει.
2: Θερινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε, περίμενε!
19: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες!
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
22: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλώς τα μου και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και σου έχω αφήσει το καλό για το τέλος. Γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι. Έχουμε Νίκο Απέργη και Νίκο Οικονομόπουλο. Με το που τον ακούσεις, καλείς στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο του τραγουδιού και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για τη συναυλιάρε που έχει στο Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου, γιατί γιορτάζει 20 χρόνια. Οπότε, περιμένω το τηλεφωνήματά σου και να ακούσω το γάργαρο το τραγουδάκι σου.

0: Ρύθμο 949, μόνο επιτυχίε και Γιάννη Κατινάκη μαζί σου. Έτσι, έκανα με παρέα τρει ολάκερε ώρε για να με χορτάσει. Αλλά δεν φεύγω έτσι, αγάπη μου. Δεν φεύγω έτσι. Φεύγω με δώρο για τη Σούταξα. Διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Νίκο Οικονομόπουλου 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Έχω φίλη να με περιμένει στη γραμμή, έτοιμη να τραγουδήσει. Και κατευθείαν την καλησπερίζω. Φίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλη μου. Πώ σε λένε?
1: Δήμητρα.
0: Έχεις πάρει στην πρεσβεία, θεωρείς τηλέφωνο, είσαι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Εντάξει.
0: Στο προεδρικό μέγαρο.
1: Δεν βγαίνω συχνά στον αέρα, Γιάννη.
0: Όχι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δήμητρα μου, πες σε λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Και πριν έβγαλα μια Δήμητρα ίδια, είσαι.
1: Όχι.
0: Α, πάλι καλά, είπα και εγώ. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
1: Ναι, θα προσπαθήσω.
0: Δίνω εγώ σήμα και συμπληρώνεις στίχο.
1: Ωραία.
0: Αν ρωτήσουνε που μένω, πες τους μια διεύθυνση. Τι μου γκαφώνε, έπαθες τώρα, τι έγινε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι? Τώρα καλέ το άκουσες. Θα με τρελάνεις τελείως.
1: Κόλλησα τώρα, δεν το θυμάμαι.
0: Να πάμε σε άλλο στίχο. Ρίμι, κόλλησα κι εγώ τώρα. Να μουν μια φόρα στη θέση του. Α, δεν τα πάμε καλά. Δεν τρελαθώ, πήγα να πέσω και από την καρέκλα. Έχει έρχεται το ταξί μου από πάνω, τα πράγματα είναι δύσκολα. Τι να σε κάνω εγώ τώρα, Δήμητρα, που μόλις το άκουσες και δεν το θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ τι πρέπει να κάνω, ποια η θέση μου?
1: Τίποτα, ό,τι θέλεις.
0: Θα στη δώσω την πρόσκληση, τη ρημάδα, θα στη δώσω. Γιατί είμαι καλός.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί είμαι καλός, καλός είμαι.
1: Στον αέρα κολλάμε.
0: Έτσι, και σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε και δεν πείτε όλοι Ρυθμό 949 και Γιάννη Κατινάκη, θα γίνει πανικός, να ξέρετε.
1: Σίγουρα θα το πούμε.
0: Άντε. Έχω πάρει τα στοιχεία στο τηλέφωνο σου, να περάσεις καλά στον Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος τελικά. Τι να κάνω, λοιπόν. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να σε αφήσω, να σε αποχαιρετήσω και σε. Α, έχω κι άλλο να πω. Συγγνώμη, παιδιά. Γιατί αύριο έχουμε ραντεβού, καλέ. Έχουμε ραντεβού στην πλατεία Νέα Σμύρνη, 7 με 9 το βράδυ. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day και σου έχω και μια εκπληξάρα να τα πούμε από κοντά. Και τώρα που τα είπα όλα, σε αφήνω πια. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσεις εξαιρετικά και πολλά πολλά φυλάκια. Μουά!
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό.

0: Προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
16: όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.

0: booster σας.
1: Το energy booster σας.
2: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Καλώς ήρθατε, Παρασκευή 3 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.

0: κάνεις, άδερφε?
1: Σήμερα λοιπόν θα κλείσουμε παρέα την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη και γιορτάζει Ζουμπουλία και ο Ιάκυνθος.
0: Α, χρόνια πολλά. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Νομίζω ήταν φανταστικό χαρακτήρα στη Ζουμπουλία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σαν όνομα.
1: Κοίτα τι μάθαμε.
0: Απίστευτο. Γιώργο που ζήτησε, ευχαριστούμε. Μπράβο. Και φυσικά άλλη συνδυσάρεση πέρα από τη γιορτή τη Ζουμπουλία, αν και τα έχει πισκιάσει όλα. Είναι πάρα πολύ υψηλό αριθμό των ανδρών αυτή την εποχή που ζούμε, που είναι 25 πλάσ ετών και εξακολουθούν να είναι παρθένοι. Ισχύει, το παραδέχομαι, είμαι ένας από αυτούς. Θα μπορούσα να είμαι σύλλογο.
1: Θέλω να μου το αναλύσεις σήμερα.
0: Ούτε ο άνεμος δεν με έχει πάρει. Είμαι πιο παρθένος και από το ελαιόλαδο. Κανείς. Αδέρφια, δεν είστε μόνοι.
1: Και το παρθένο ελαιόλαδο είναι ελληνικό, καθαρά ελληνικό.
0: Εννοείται. Δεν βλέπεις. Πιο ελληνικός από χωριάτικη.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει συμμετοχή για νησάρα με την παρέα του, και μιλάμε για τη Σαντορίνη. Θα διεκδικήσετε προσκλήσεις για να βρεθείτε στην υπέροχη αυτή συναυλία που είναι sold out του Νίκου Οικονομόπουλου στο Κατράκιο. Και φυσικά, πού είμαι! Πού είμαι!
0: Πού είμαι! Δωράρα! Σας περιμένω για ακόμη, θα σας πω μην είστε.
1: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες. Και τώρα ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, πού να σας εξηγώ.

0: Πάνω σκιάμος λοιπόν και νίκησες πάλι. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και η ώρα για τον Μπον και Κράχτο.
1: Επιτέλους η αγαπημένη μου ενότητα. Όχι σε αυτήν την εκπομπή, στη ζωή ολόκληρη.
0: Κράχτο!
1: Άλλο τύπου κοράκι κάθε
0: λοιπόν,
1: μέρα.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω, σήμερα δεν θα εστιάσουμε πολύ. Στην τελευταία μέρα όλων των εκπομπών χαιρετήσανε, κλάψανε, γελάσανε. Το μόνο που έγινε σήμερα από το πρωί και έχει επισκιάσει όλα τα άλλα.
1: Τι?
0: Είναι το ξανθό μαλλί του Φραγκολιά, δεν το δες?
1: Όχι.
0: Που έσκασε μύτη με μηχανάρα μέσα. Κανονικά με ξέρω, με ξέρω στο στούντιο.
1: Απίστευτο, ναι. Και με μακρύ μαλλί. Ξανθόμαλλι.
0: Όχι, με ξανθόμαλλι. Θέλω λίγο να το δεις και να μου πεις με ποιον σου μοιάζει. Παιδιά μου τον γκουγκλάρετε. Καλά, γίνει χαμός στα sites. Ποιο ωραίος είναι, τώρα θα τον παντρέψουμε.
1: Κάτι με ζαχαράτο είναι. Ένα κράμα.
0: Όχι, ρε, εσύ, με το εξωτερικό μοιάζει.
1: Και με το κατινάκι. Με το κατινάκι με χειροειδή μοιάζει.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο κατινάκι.
1: Ίδιοι είναι, η δεκαπάστα είναι κορίτσια.
0: Γιάννη, γεια σου, ελπίζω να είσαι ήδη στο ταξί.
1: Ίδιος είναι, παιδί μου, ίδιος. Βέβαια, ο κατινάκι θα ήθελε να έχει παρηβήσει, αλλά τέλος πάντων. Φραγκολιάς, ωραίος. Αεροδυναμικός, έτοιμος για ήλιο.
0: Πας
1: τώρα far out.
0: Νομίζω ο κατινάκι θέλει τη Βανδύ. Είναι βανδικός.
1: Είναι βανδικός.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Λοιπόν, και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φραγκολιάς τώρα τι λέει? Θα σπρίσει που θα σπρίσει το μαλλί, γιατί έχω πενταρίσει. Α, το πάψουμε μια δεκαπαζιά.
0: Μπράβο.
1: Να πει ότι η πλατίνα είναι από το κομμωτήριο, δεν είναι φυσική.
0: Γιατί η πλατίνα και η.
1: Κατ' είναι το πρώτο χρόνο φαίνονται. Ακούς, Γιάννη.
2: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Αγαπημένη Ελένη Φουρέρα και αλληλούια, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 9.49.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, σας έχουμε μια πρωτασάρα. Να, με το συμπάθειο. Να, για όσους δεν περάσετε στις Πανελλήνιες.
0: Γιατί... Μην αγχώνεστε, η ζωή δεν τελειώνει.
1: Εμείς σας έχουμε. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνει τα αφεντικά αυτών που σας ξεπεράσανε. Γιατί οι ΕΚΔΕΛΤΑ ανοίγουν σε όλη την Αττική. Mm-hmm. Σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί να καλύψετε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσετε από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον σαν κανένα άλλο. Λοιπόν, έχει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Μπείτε μια βόλτα στο www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360. Είναι αρκετό για να σας πείσει και τους πιο δύσπιστους άπιστους ομάδες.
0: Σε πιστεύω, Αλέξη μου.
1: Αυτό είπε.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί σε λίγο θα έρθει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και για τη Γαρμπή. Τώρα όμως να το έσκασε. Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αθήνα μου, παιδιά.
1: Λατέρνα του.
2: Χαμένος

0: Κανείς δεν είναι μόνος του, που λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εδώ είμαστε να σου κάνουμε παρέα και να σου δίνουμε τις καλύτερες λύσεις. Πολλές καλησπέρες στα λάνια που έχουν μαζευτεί στο Viber. Θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας και.
1: Σας έχουμε μια λύση σαν καμία άλλη. Επιχειρηματική θα λέγει κανείς. Όχι, θα λέγει κανείς, σίγουρα επιχειρηματική.
0: Σκεφτείτε το, γιατί είναι Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα 6 του Ιούλη. Δευτέρα έχει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: Δευτέρα,
0: έτσι.
1: Δευτέρα.
0: Πρέπει να καθίσετε να σκεφτείτε σωστά.
1: Τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Έρχεται λοιπόν ο Σερ Στέλιος Χατζιωάννου με τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation να σας λύσουν τα χέρια. Τρεις νικητές θα κερδίσουν συνολικά 300 χιλιάρικα για να τα μοιραστούν 100 χιλιάρικα ο καθένας. Είναι κάνω εγώ τα μαθηματικά για εσάς. Και φυσικά έχουμε προηγούμενους νικητές, μια λίστα ολόκληρη. Συνόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόλι Σοπ, πολύ cool και influence. Και να ξέρετε ότι από το 2021 και μετά έχει αιτήσιο. Θα πρέπει. Όχι, μπερδεύτηκα. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά,
0: ναι.
1: Τώρα μάλιστα, με αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Ωραία, πάμε να πάρουμε ένα γρήγορο break, μια ανάσα.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο μας για σήμερα και επανερχόμαστε για άλλα πολλά, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day. clearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Φρουκτής και Γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
5: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε.
10: Να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949.
15: Βρε, καλώς τα Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονίστε κατά τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
16: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά δεν μιλάω για άλλα. Από τα δικά σας βρετελόματα στο 2 10 68 35 7. Αυτό το σταθμό. Στο 6 9 9 49 9 49.
15: Μετά από δύο χρόνια καλό ήταν γι' αυτό.
16: Στην τέρα μηνύματα έξω στο θέμα να δούμε τη λειτουργεί. 6 9 9 49 9 49 του δίνει το Viber. Και μην ξεχνάτε, samis.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνουν και online από όπου και αν βρίσκεστε.
15: Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται και άλλα πολύ ωραία και θέλω να συντονιστείτε. Όταν ακούτε Νίκο Οικονομόπουλο, τώρα δηλαδή εμείς θα μπούμε με Νίκο Οικονομόπουλο, μην πάρετε όμως τώρα. Θα το καταλάβετε στη συνέχεια. Πρέπει να καλέσετε στο 2 10 68 35 7 22. Θα βγείτε στον αέρα και θα τραγουδήσετε, θα συνεχίσετε το τραγούδι το οποίο θα ακούσετε εκείνη τη στιγμή και έτσι κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για την sold out συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια που θα γίνει στο Κατράκιο την Τρίτη, παιδιά. Για βιαστείτε, για συντονιστείτε.

0: Κρίση, αγαπημένη και απόλυτη με το Αιγαίο, γιατί το έχουμε αποκλειστικά στο ρυθμό και συνεχίζουμε το απολαμβάνουμε. Είδες καλέ χθες που ανέβηκε στα social media της Ανασβήση ένα.
1: Τι?
0: Τέλος πάντων.
1: Είχε...
0: Όχι, ρε καλέ. Ανέβηκε σε ένα. Πώς το λένε μωρέ αυτό που ανεβαίνει στις οικοδομές.
1: Στήλο.
0: Όχι, καλέ. Στις οικοδομές και σε σηκώνουν ψηλά.
1: Γερανό.
0: Ναι, αναγκιά σου. Ότι κόλλησα εγώ και δεν μπορούσα να βρω το γερανό τώρα.
1: Γιατί εμένα πρώτα μου ήρθε ο στήλο με το γερανό. Τι οικοδομές έχει χτίσει ο καθένας. Ένα μπάζωμα που έχει πέσει. Πας εκεί πέρα Αλκατράς, λες Μαρκάους και σου δίνει λεφτά στο χέρι. Κατευθείαν.
0: Και εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο στη Λάρισα. Λέγεται Αλκατράς.
1: Α, το ίδιο γήπεδο λέμε. Ξέρεις την μπάλα έχω παίξει εκεί πέρα. Έχω σκοράρει το ένα πίσω από το άλλο εκεί. Τρεις χρυσές μπάλες παίρνω κάθε φορά.
0: Αλκατράς λέγεται στη Λάρισα, δεν λέγεται το γήπεδό μας. Κάτσε το κουμπί.
1: Αλκαζάρ λέγεται στη Λάρισα. Αλκατράς είναι το δικό μας στην Αθήνα. Αλλά πάντα είμαι τόσο έδρας εκεί. Εκεί πάντα είμαι τόσο έδρας.
0: Δεν είμαι πολύ καλά σήμερα.
1: Τα καλύτερα γκολ εκεί παίρνουν, να ξέρεις.
0: Ζέστη.
1: Ο σωστός ναός είναι το Αλκατράς, παιδιά.
0: Αχ, όχι, άλλος είναι ο σωστός ναός.
1: Καλά, δεν έχεις πανεπιστημιακό πάσο, γι' αυτό το λες.
0: Ας επανέλθουμε λίγο στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ κύριε. Λοιπόν, γιατί έχουμε πολύ
0: έρχεται
1: σημαντικά νέα.
0: Η Spota Will και κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας και δεν είναι απλά γενέθλια. Δεν είναι ότι και ότι!
1: Είναι 10 ολόκληρα χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας στην αγορά και μίσθωση του μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Τώρα θα μου πεις πως πήγες από το Αλκατράς στο Spota Will. Θα σου πω αμέσως. Γιατί γιορτάζει και σου προσφέρει 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες, μιλιούνια θα λέγει κανείς, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο που θέλεις. Και τώρα έχει και εγγύηση επαναγοράς, πάρτο. Και εκθεσάρα στην Παλίνη, λεωφόρο πατών 17 χιλιόμετρο, για να αγοράσει το νέο αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Mm-hmm. Και δεν έχει.
0: Έχει.
1: Και έως και 30% έκπτωση.
0: Βέβαια.
1: Σε premium leasing.
0: Βέβαια.
1: Τι άλλο θέλετε, επιτυχίες θέλετε.
0: Όχι, εγώ θέλω ένα break λίγο. Σταμάτε. Μετά από αυτά που μου έκανε.
1: Μετά από τόσο κατράς και εγώ έχω κουραστεί.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με το που είναι.
1: Στάξαμε.
0: Κάποιο θα ακούσει τρεις διαφορετικούς ήχους και ξέρετε τώρα τι θα γίνει. Θα διεκδικήσει υπέροχα δώρα.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου το λάθος,
2: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Με πρωταγωνιστή τον Νόιερ Θάμπαλ που πέτυχε δύο τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
3: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
2: Άντε, ξεκινάει το
4: ματσάκι! Για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
12: Φουλ!
11: Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Οχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
26: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
27: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
26: Βεβαίως.
27: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
26: Ψυχές, παρουσίες.
25: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
28: Πόσα!
29: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
30: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
31: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
32: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
33: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
34: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
35: Μόνο επιτυχίες.
36: Ταλάνια!
37: Ταλάνια!
34: 949 με τον Αλέξη Μαρκάζο και την

0: δική του ειδική της.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: ανοίγουμε την ώρα με Θοδωρή Φέρη και είπε στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό θα σας πούμε και
0: θα σας το αποδείξουμε αμέσως τώρα.
1: Βέβαια.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου, λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός, στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκι και είναι η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
2: I am ready.
1: Φύγαμε.
3: Πού είμαι?
4: Πού είμαι?
3: Πού είμαι?
1: Πού είμαι? Πού είμαι? Ποιος είναι στη γραμμή?
5: Γεια, καλημέρα. Η Αντζελίνα είμαι.
1: Τι καλημέρα, καλή τώρα ξύπνησε.
2: Βραδινή βάρδια δουλεύει.
1: Η ώρα είναι 6 και 10. Παναγία μου.
5: Γιατί δουλεύουμε και πρωί και δύσκολα είναι, το ενδιάμεσο.
1: Α, είναι το πρωινό σου, η πρωινή σου καλημέρα.
2: Έχει ρίξει μεσημερινή σιέστα τώρα η άλλη. Καλά, κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Από πού καλείς?
5: Καλό από την Κυψέλη.
1: Έλα, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, την κάνω εγώ την ερώτηση τώρα. Τα ονόμα... βασικά, πώς σε λένε, μας είπες. Ξέχασα κιόλας.
5: Αντζελίνα, ναι, ναι, τα
1: Αντζελίνα, ωραία, ωραία. Πώς μας λένε, μας ξέρεις?
5: Εννοείται πως σας ξέρω.
1: Τίποτα δεν εννοείται. Εδώ δεν εννοείται τίποτα. Για πες.
2: Δεν είναι αυτονόητος αυτή τη ζωή, Αντζελίνα.
5: Είναι η Άννα και ο άλλος είναι ο Λέκης.
1: Εντάξει, μας ξέρει. Το δώρο που κερδίζεις και διεκδικείς, το ξέρεις?
5: Προφανέστατα. Και γι' αυτό έλαβα συμμετοχή στο διαγωνισμό.
1: Α, ξεκάθαρα, όχι εμάς.
2: Ναι, χαίστηκε για εμάς, ρε. Χαίστηκε.
1: Για πες. Είναι
2: το δίκιο της.
1: Τι είναι?
5: Είναι τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια του Σιτζετ.
1: Μπράβο, Αντζελίνα, πολύ δυνατή.
2: Ποιο διαβάσμα είναι από εμάς, εγώ λάθος θα τα έλεγα.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να ακούσουμε τρεις ήχους και να δούμε σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούνε?
5: Εννοείται.
1: Πάμε. Ωραία, για πες τι άκουσες.
5: Ρεσιάν, άκουσα καλά. Ναι. Νομίζω η ήχη που άκουσα είναι τη Φάρμα.
1: Μια χαρά άκουσε! Μπράβο, μπράβο!
2: Απλά είχαμε ξεχάσει την πόρτα του στούντιο. Λοιπόν, συγχαρητήρια, κέρδισε.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια, έχει κερδίσει. Θα σου έρθει ένα μήνυμα τώρα από το ρυθμό με αγάπη. Γιατί αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θέλει σίγουρα C-Jets. Γιατί ξέρει ότι θα φτάσει και γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και τώρα ταξιδεύει από Πειραιά, Μοργό για παράδειγμα, με ταχύπλο σε 4 και 35 ώρες γρήγορα, παιδί μου, γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο των χιπλών παντού.
5: Είναι και τα, η εταιρεία του Προέδρου, οπότε δεν γίνεται αλλιώς.
1: Καρά είσαι.
2: Ναι, δεν βαμμένη.
5: Ναι, ναι.
1: Α, μάλιστα. Εσύ πού θα πας τώρα?
5: Διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα εισιτήρια έχει. Η Σίτζετ παντού έχει σε 50 νησιά σε όλο το,
2: πας,
1: το Αιγαίο. Σύρο, Μύκονο, Πάρον, Άκπο.
2: Μπορεί να θες να πας σε Καρία, να ράξει εκεί πέρα με κάνα πνευματικό.
5: Θέλω να πάω στην Άξο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα αγαπημένο μου φίλο από εκεί. Οπότε εκεί.
1: Όλοι εκεί θα βρεθούμε φέτο.
2: Τα καλύτερα παιδιά βγάζει Άξο. Τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Σα ευχαριστώ πολύ και να έχετε ένα τέλειο καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου.

0: Καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Σταβέντο, λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλάνια μου και Ευαγγελία. Γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και Αλέξη μου, τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, για λέγε.
1: Λοιπόν,
0: θα πας κάπου.
1: Εννοείται ότι θα πάω. Λέγε. Θα πάω μια παραλία. Αλλά πριν πάω παραλία, επειδή θα λιώσω και επειδή θέλω να κάτσω σαν το αστερία στην άμμο μέχρι να πάρω το χρώμα τη, και πριν σπάσω κάποια ρακέτα στο κεφάλι κανός γέρου, ξέρεις αυτούς που έχουν γίνει σαν σαράγλυκα.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Τους.
0: Θέλω να σέβεσαι την τρίτη ηλικία.
1: Εγώ τη σέβομαι, αυτή δεν με σέβεται.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί έρχονται πάνω από το κεφάλι μου και παίζουν ρακέτες. Βέβαια έτσι έχουν ορίσει κοπέλα, να ξέρεις. Είχε φύγει τον μπαλάκι σε κάτι τύπης και του το πήγα στα 4 σαν σκύλος.
0: Καταλαβαίνεις. Μετά... Συγγνώμη, τι εννοείς πήγες, τα έβαλε τον μπαλάκι στο στόμα και πήγαινε στην κοπέλα.
1: Έτσι, μπουσουλώντας.
0: Τα φτιάξε μετά μαζί της.
1: Εννοείται.
0: Ιδέες που δίνει ο Μαρκάζος για εσάς εκεί έξω. Γιατί?
1: Γιατί στα 4 περνάνε την παραλία.
0: Θα χρειαστείτε και τα δικά σας μπαλάκια για να έχετε μαζί καβάντζα και θα πρέπει να κάνετε τις αγορές τώρα που προλαβαίνετε.
1: Γεια σα από το μυαλό μου αμέσως. Το ίδιο πράγμα σκεφτήκαμε. Max Stores.
0: Άρα γεια σου.
1: Γιατί εκεί πέρα θα βρείτε ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία, φέτες, έντες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ίσιο πήγε φουσκώτα. Αχ, τώρα θυμήθηκα τη συγκεκριμένη κοπέλα. Όλα σε ένα σημείο, νοστάλγησα, είχατε, δεν είχατε, δηλαδή, σαντανάδες. Μισκάς, καλοκαίρι στα Max και τώρα online στο maxstores.gr.
0: Είσαι πολύ δυνατός, Max Stores.
1: Στα λόγια της έρχεσαι.
0: Φύγαμε με Δέσποινα Βανδύ και στα δώσα όλα. Στα λόγια σου έρχομαι.
1: Κάπου χάσαμε τα μπαλάκια.

0: σ' αγαπώ.
1: Τι θυμάσαι λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος, και για να δούμε ποιος κατάφερε να πάρει πρώτος τηλέφωνο και να διεκδικήσει συναυλία, μάλλον να διεκδικήσει διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου που έρχεται τώρα την 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Ποιος είναι στη γραμμή μας?
2: Καλησπέρα παιδιά.
1: Γεια σου.
3: Πώς σε λένε?
1: Και από πού μας καλείς?
2: Με λένε Μαρία και σας τηλεφωνώ από τον Πειραιά.
1: Έλα ρε Μαράκι, να
3: Πειραιά.
1: Σου πω, μας λένε τα ονόματά μας, τα ξέρεις?
2: Η Άννα και ο Αλέξης.
1: Α, εντάξει.
3: Μπράβο.
1: Είναι πελατάκι, παιδιά, η Μαρία
3: δικό
1: είναι πελατάκι.
3: Παιδί, δικό παιδί.
1: Λοιπόν, τι θυμάσαι του Νίκου Οικονομόπουλου?
2: Δεν ξέρουν τα ονόματά σας.
1: Ναι.
3: Α, θα εκπλαγείς. Εδώ πέρα έχουν κερδίσει χωρίς να ξέρουν τα ονόματά μας.
2: Εντάξει, να το κάνουμε διαγωνισμό. Ένα αυτοκίνητο.
3: Ναι.
1: Το δώσαμε τώρα.
3: Το έχουμε δώσει. Σε μία που το έμαθε μετά τα ονόματά μας.
1: Ναι, αλλά είναι πελατάκι, Σταύρο, δεν έχει ξαναφύγει. Λοιπόν,
3: γιατί μετά το έχει σταμάξει ρυθμό.
1: Πάμε να συνεχίσει το στίχο του Νίκου Οικονομόπουλου για να δούμε πόσο, ρε παιδί μου, αλάνι είσαι και πόσο γουστάρει τον Οικονομόπουλο. Για πάμε. Τι θυμάσαι πάλι και δάκρυσε?
2: Πες μου να μάθω κι εγώ. Να μ' αγκαλιάζει γιατί σταμάτησε. Μόνο εγώ σ' αγαπώ.
1: Μπράβο, Μαρία μου, έχει κερδίσει διπλή. Με ποιον θα πας στον Οικονομόπουλο?
2: Νομίζω με την κόρη μου.
1: Ξέρεις ότι είναι sold out, έτσι?
2: Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Ναι, ναι.
3: Τώρα, καλή... έτσι όπως τον απήγγειλες όμως, αξίζει δύο θεσούλες.
2: Είπα να μην τραγουδήσω και φρικάρει το κοινό.
3: Καλά, έτσι δεν το κλειτώνουμε. Θα μας τραγουδήσουν μετά νησιώτικα. Υπάρχουν και χειρότερα, τι νομίζεις?
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσεις όμορφα. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου από το ρυθμό με αγάπη.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια,
2: γεια
1: σου, γεια σου. Λοιπόν, Αλέξη, κάτι μου έλεγες πριν. Κάτι μου έλεγες για το Delta360.gr.
3: Να ακούει και η Μαρία, επειδή η κόρη της μπορεί να είναι σε αυτή την ηλικία, σε περίπτωση που τον ήπιαμε μπρούσκο στις Πανελλήνιες, Delta, παιδιά, σχολές, Delta. Θα μπείτε στο www.delta360.gr ή θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360 και θα βρείτε εκεί πέρα ό,τι χρειάζεται, γιατί μιλάμε, παιδιά, για ένα γραφείο σταδιοδρομίας, για ημέρες καριέρας, για ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων και πολλά κτίρια σε όλη την Αττική. Σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική συνέντευξη με την αγορά εργασίας. Οπότε περάστε μια βόλτα είτε από το site είτε από κοντά για του λόγου τα λιθές.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε και άλλα πολλά και πολύ ωραία.
4: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται!
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
0: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Αρχίζει!
17: Θελινόητα μωρέ παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει. Διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Βρε, περάστε, βρε, καλώς στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς μας είστε, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 7, εδώ είμαστε Παρασκευούλα 3 του Ιούλου. Χρόνια πολλά σε σένα, Λάνη μου, και έξω που έχεις γενέθλια, έχεις επέτειο. Έχεις, ρε παιδί μου, μια γιορτή. Μπορεί να σε λένε
2: ζωή. Όχι, να γιορτάζει, ναι. Μπορεί να σε λένε γιορτάγκα.
1: Όχι, ρε.
2: Δεν γιορτάζουν οι γιορτάγκες.
1: Όχι, γιορτάζει, τι είπαμε, ο Ιάκυνθο.
2: Δεν τα χαλάσουμε τώρα εκεί. Λοιπόν, και πρωτού ο Ιάκυνθο μαραθεί να σα πω ότι έχουμε Viber, τρομερό Viber για να στέλνετε τις μηνυματάρες σας. 6937-949-949 και Soundis έχουμε. Soundis.gr κάτω στο ρυθμό 949. Απίστευτο, και όμως αληθινό.
1: Λοιπόν, και ραντάρ έχουμε στο ρυθμό 949 και σε ψάχνει ολόκληρη την Αθήνα και συγκεκριμένα στα Παπάκια. Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Σήμερα το πρωί έψαχνε κάποιον, κάποια που να είναι γεννημένο στη δεκαετία του 80, να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και να έχει άδεια μέσα στον Ιούλιο. Σε πληροφόρο πήρε υπόπη και ήταν πρώτη μέρα τη δουλειά. Το ακούγα live αυτό.
2: Ναι.
1: Και που βγήκε, ρε παιδί μου, σε άδεια και ήταν ό,τι καλύτερο, κέρδισε 150 ευρώ μετρητά καυτά.
2: Καλώς ζεστά. Καλοφάγοντα από πάρα.
1: Ειδικά τώρα που ξεκινάς και τις διακοπές.
2: Τα έχει φάει ήδη τώρα που μιλάμε.
1: Θα τα
2: πολύ
1: φάει
2: πιθανό,
1: σε λίγο.
2: Πολύ πιθανό.
1: Άμα κάνεις σωστά το λογαριασμό, τα τρως όταν πρέπει. Κατάλαβες.
2: Δεν λέμε εμείς αυτό, το λέει ο σύγχρονος Πλάτωνας που ακούει το όνομα Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πάμε να την απολαύσουμε. Αυτή είναι

0: Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγός στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και γιορτάζουμε σήμερα Παρασκευιάτικο 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Όλε!
0: Σπότα Will!
1: Ναι, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε και έχει και μια εκθεσάρα, δεν θα το πιστεύετε. Θα πάτε εκεί πέρα στην Παλίνη.
0: 17ο.
1: 17ο χιλιόμετρο λεωφόρο Σπάτων για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς άγχος δανείου, παιδιά. Και με έως και 30% έκπτωση σε premium και leasing, τρελόπαιδα.
0: Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις, αλλά είναι η ώρα, η σωστή η τιμή. Αυτή που θέλεις μέσα, ρε παιδί μου, τώρα στην αλλαγή της νέας σεζόν, να κάνεις τη σωστή αγορά. Καταλαβες. Ξέρεις που κάνεις focus.
1: Λοιπόν, έχω να σας πω.
0: Να.
1: Μια τρομερή είδηση.
0: Πες την όμως.
1: Λοιπόν, Όσκαρ στο συγκεκριμένο, Νόμπελ, ό,τι θέλετε δώστε του. Άντρας απάτησε τη γυναίκα του στο δωμάτιο ξενοδοχείου και ανακάλυψε μετά ότι εκείνη έχει συνδεθεί προηγουμένως στο YouTube από το ίδιο δωμάτιο. Πάρτο! Uno reverse! Πάτε ένα βήμα μπροστά, γυναίκα. Πάτε ένα βήμα μπροστά.
0: Κοίταξε, μπορεί.
1: Τι μπορεί, άσο, είναι πρωτοτυπικό τελικό.
0: Μπορεί να μπει και μέσα να του βάλει κοριό. Γιατί να ήξερε.
1: Ή να του πληρώσει το premium το YouTube. Να γλιτώσει και τις διαφημίσεις ο άνθρωπος. Είχε δουλειές να κάνει.
0: Καλά, τι σατανικό μυαλό έχει.
1: Απίστευτο.
0: Αυτός την μπήκε στο YouTube και είδε τους κωδικούς της
1: γυναίκας. Μόνο στο YouTube μπήκε από ό,τι φαίνεται. Τον καημένο. Καλά, και αυτός είναι με γκόμενα και πήγε να βάλει YouTube, είπαμε.
0: Ήθελε να φτιάξει ατμόσφαιρα.
1: Ισχύει, να βάλει και τη γυναίκα του στο παιχνίδι.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Διψά για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
11: Αρχίζει!
12: Τελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, λεμονάδα
7: Ελλάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
22: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
21: Αυτό είναι σχετικό.
22: Με τι?
21: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
23: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο ngpay.globalpayments.com.
24: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
25: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
24: Ποιος μίλησε?
25: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
24: Στον δεύτερο.
25: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
24: Τι?
25: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
24: Μπήκα σωστά?
25: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
26: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
24: Όπου θέλω.
26: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
28: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
29: Απλά ο καλύτερος.
30: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
31: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
32: Ο ρυθμός τα σπάει.
33: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
34: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
35: Δεν αλλάζει.
36: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
37: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
38: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
39: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
40: Το καλοκαίρι
41: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
42: Μόνο επιτυχίες.
43: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Να κλείσουμε ωραία την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη, Παρασκευή 3 γράφει το κοντέρ. Και είναι αυτός ο ωραίος ο Ιούλιος, ρε παιδί μου, που τον περιμένουν όλοι για τις άδειές τους ή για να φύγει, για να πάνε διακοπές τον Αύγουστο. Εδώ όμως είμαστε να σκροτάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και φυσικά με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης. Τα δικά σας στο Viber, τρελόπεδα. 6937 949 949 και μην ξεχνάτε, soundcloud.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και εκεί μέσα στο online, ρε παιδί μου, στο Soundist, θα δεις ό,τι χρειάζεσαι για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ στο ρυθμό. Επίσης, θέλω να στείλετε τώρα τα αγαπημένα σας νησιώτικα τραγούδια.
1: Ω, ναι.
0: Βέβαια, θυμάμαι ότι έχουμε καβατζώσει από χτες την Άννα, η οποία είχε πει ότι θέλει να μας πει Γιάννη μου το μαντήλι σου, επειδή βγήκε η άλλη κοπέλα και είπε το μήλο μου κόκκινο. Αλλά θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα.
1: Καλά, εντάξει, διότι... λίγο θα μας τραγουδάνε παιδικά, έτσι όπως
0: διότι ο διαγωνισμός τρέχει και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει ένα μοναδικό τριήμερο για την παρέα του στην Σαντορίνη 11 με 14 του Σεπτέμβρη στη Βίλα Αντζέλικα, σε μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάει εκεί το δώρο. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Στείλτε λοιπόν το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber στο 6937-949-949. Εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και διεκδικείτε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 του Ιούλη. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλιδού.
1: Φύγαμε!
0: Φύγαμε με Αντώνη Ρέμο, τώρα στην παρέα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αλλά, λοιπόν, και Αναστασία, ήρθε η ώρα όμως να δούμε ποιος θα διεκδικήσει συμμετοχή για το νησί. Είσαι έτοιμος?
1: Ετοιμότατος.
0: Πάμε.
1: Δεν κρατιέμαι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή? Εγώ ξέρω βασικά γιατί σας πήραμε πίσω.
4: Πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σου, Άννα. Το ξέρουμε.
1: Το έννοια σου.
0: Να σου πω, λοιπόν, χθες έλεγες για το. Θα πεις Γιάννη μου.

0: το μαντήλι σου. Θα το πεις αυτό, αλλά θα πεις και ένα νησιώτικο. Κανόνισε.
1: Έγινε, ό,τι θέλετε.
2: Θα πεις και ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, ξεκίνα με το πάσο σου.
1: Γιάννη μου το, Γιάννη μου το μαντήλι. Που το έχει λερωμένο, βρε πάλι καράκι μου.
2: Τι το λέρωσες, βρε το παλιόπαιδο.
1: Έτσι. Αυτά yeah, έτσι. Λένε πάνω στα υπηρώματα.
2: Ναι, πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Και στα δικά σου, Αλέξη.
2: Ευχαριστώ. Έχω λερώσει εγώ μαντήλια και μαντήλια.
0: Να σου πω, Ανά.
2: Να κλάψω.
0: Πες και ένα νησιώτικο τώρα, έλα.
1: Το νησιώτικο,
0: βέβαια. Έλα, γιατί θα ξεσηκωθούν τα πλήθη. Ναι, ντάρι.
1: Ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι. Το γυαλό πετούνι, γλάρι. Μετά το μαντήλι, η γλάρι.
0: Ωραία, σωστή. Μπράβο. Σωστή, λοιπόν.
2: Μπράβο, λοιπόν.
0: Άννα, μου έχεις κερδίσει συμμετοχή και διεκδικείς και εσύ, όπως οι υπόλοιποι, μία υπέροχη δωράρα. Αλέξη, θες να την πεις.
2: Συγκεκριμένα θα πας ένα τριημεράκι με την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτέμβρη, στο Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα στη Σαντορίνη. Και δεν σταματά εκεί. Το αφεντικό τρελάθηκε, έχει έφυγε και σου κάνει δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries, η οποία ταξιδεύει όπως πραγματικά σου αξίζει. Και μπράβο
1: της. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς.
1: Όχι εμάς.
2: Πάρε το μαντήρι, πάρε και το Γιάννη, άμα θες.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Άννα, 24 του μήνα πάμε πρωινό στα παπάκια μας, θα μάθετε ποιος πια κέρδισε, εντάξει.
1: Εννοείται. Ευχαριστώ για όλα.
0: Γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, λοιπόν, και κόπηκα στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Έτσι μοιράζονται εδώ πέρα τα αλάνια τις ιστορίες τους, Παναγία μου.
1: Μπράβο, μπράβο. Σχιάζομαι. Για πες καμία ιστορία από τα αλάνια.
0: Εντάξει, εγώ παιδιά τον πρωτογνώρισα τον Αλέξη, έλεγα Παναγιά μου, βόηθα. Τι είναι αυτός ο Ούγγανος.
1: Και τελικά δεν βοήθησε.
0: Δύο χρόνια σε τρώω στη μαπά.
1: Εν τω μεταξύ, Παναγία, είσαι μόνος αυτό. Δεν βγάζω άκρη, άστονα. Άσε με.
0: Λοιπόν, αν και εσείς δεν βγάζετε άκρη.
1: Ναι.
0: Και έχετε περάσει κάτι το οποίο δεν σας γεμίζει, ρε παιδί μου, δεν λατρεύετε, δεν θέλετε να δοκιμάσετε, έρχονται τα Δέλτα.
1: Μπράβο.
0: Σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, αποκτάς δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας.
1: Περάστε μια βόλτα από το site, παιδιά. Ναι, ναι, έχουμε και site. www.delta360.gr ή ένα τηλεφωνάκι στο 210-3220-360 είναι αρκετό για να σας μεταπίσει σε περίπτωση που ακόμη το σκέφτεστε.
0: Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεται για αυτά τα πράγματα.
1: Γενικά στη ζωή.
0: Και εσύ χρειάζεται να σκέφτεσαι.
1: Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι. Δεν σκέφτεσαι, κυβερνάνε.
0: Και δεν θέλω να μετανιώνετε, εντάξει. Όπως λέει και ο Βασίλης Καράς, δεν μετανιώνω.

0: κάνεις. Ζώζεφιν και Νίκο. Νίνο. Τι Νίκο, παιδί μου, γιατί χίλια συγγνώμη, Νίνο μου, χίλια συγγνώμη.
1: Καλά, μπορεί να τον λένε Νίκο, δεν ξέρω.
0: Όχι, καλέ, Στέφανα τον λένε. Τι λε, καλέ, δεν μα ξυπολίτα, δεν ξέρω εγώ. Τι λε, καλέ. Εγώ ήμουν Νινίτσα, από το Ρουβίτσα μετά έγινα Νίνο Γκέρλ, κατάλαβε, να το πω πιο απλά.
1: Και κατέληξε Νίκο Γκέρλ.
0: Νίκο Γκέρλ. Νίκο Οικονομόπουλο είναι δυνατό.
1: Νίκο Γκάνο, εγώ θα έλεγα.
0: Όχι, καλέ.
1: Όσοι έχουμε αράξει εκεί πέρα στον Γκάζι στα early 2000s, ξέρουμε. The Steel.
0: Αυτά είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γιατί θα ήταν διαφήμιση.
1: Σαν πως ξέρω, έχω περάσει. Λοιπόν, θα το αναβιώσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, πού μπορείτε να περάσετε όμως.
1: Πού μπορείτε να περάσετε.
0: Δεν μπορείτε να περάσετε λεωφόρος Πατών 17ο χιλιόμετρο.
1: Ναι, γιατί παίζει μια εκτεσάρα της Potable, παιδιά, δεν θα το πιστεύετε. Και παίζει και έως και 30% έκπτωση για να πάρετε με leasing ή σε premium leasing το νέο σας αμάξι.
0: Μίλησε μου.
1: Λοιπόν, γιορτάζουν 10 χρόνια στις Potable και προσφέρουν 2.600 ευρώ το χρηματοδότηση σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Να πω και μια ειδισούλα τώρα στο Τσακίρι Κέφι.
0: Άντε, για πες.
1: Στην Ισπανία, όταν παντρεύεσαι, δικαιούσε 15 μέρες πληρωμένης άδειας.
0: Το ξέρω, καλέ. Ο ξαδερφός μου είναι εκεί πέρα.
1: Α, ναι.
0: Και παντρεμένος, υπηκότητα. Τα πάντα, τα πάντα. Πάντα.
1: Εδώ πέρα παρακαλώ να σου δώσω ρεπό για τη μέρα του γάμου σου.
0: Εδώ, καλέ, έχει πάρει και την
1: μην
0: άδεια.
1: Το πεις. Α,
0: όχι, ποια? Την άδεια με το που γέννησε η γυναίκα του, πήρε την άδεια και δούλευε από το σπίτι.
1: Πήρε άδεια πατρότητας.
0: Ναι.
1: Απίστευτο, υπάρχει
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Κοιμήσου ήσυχα, Ελληνάρα.
1: Εγώ θα φυζαίνω εδώ πέρα. Για να πάρω μητρότητα. Δεν έχει πατρότητα. Είναι απίστευτο. Μπράβο. Παιδιά, στην Ισπανία εκείνη η λύση. Πάμε όλοι Ισπανία. Οι Ισπανίδες είναι σαν τις Ελληνίδες, για όσους είμαστε του μελαχρινού. Μια χαρά. Καλύτερα λεφτά. Άδειες πατρότητας. Ζωάρα είναι. Αυτή είναι η λύση. Και ισπανικά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
21: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
23: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
24: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
25: Ευκολία σου λέω.
23: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
24: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
27: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Να ζήσετε!
31: Άσε εμένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
33: Πάρτε του το μικρόφωνο.
34: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
36: Τα αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Ρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Βρισκόμαστε στην εκπνοή. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 8, εδώ είμαστε ακόμη για να σου κρατήσουμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και λίγο πριν τη Δύση ήρθε η ώρα να ανατείλει το Viber. 6937-949-949. Εκεί θέλουμε τα τελευταία αποχαιριστήρια μηνύματά σας και τούτης εδώ της εκπομπής και τούτης εδώ της εβδομάδας. Φυσικά μην ξεχνάτε sounds.gr και τους ρυθμούς 949 για να μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και φύγαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Real Me. Δεν εξηγούμε εμείς. Δεν εξηγούμε. Για να μην παρεξηγούμε.
1: Τι είμαστε, Ρία, ο Αλεξάνδρου.
0: Τα λέει γιατί.
1: Γιατί μόνο αυτό δεν εξηγήσει.
0: Σωστό.
1: Ακριβώς. Ο τίμιος άντρας εκεί φαίνεται.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Μάλλον ήμασταν.
1: Ήμασταν, γιατί σιγά σιγά ήρθε αυτή η δύσκολη ώρα, θα λέγει κανείς, του αποχωρισμού.
0: Μίλα μου.
1: Και το αποχωρητήριο, γιατί μετά θα πάω εκεί.
0: Ρε Αλέξη, ντροπή! Όλα πια στο βωμό του τη ατάκα.
1: Μην το πει αυτό, μην το πει αυτό.
0: Τι να πω.
1: Τώρα τέλο θα με ξεχέσει. Κρίμα είναι.
0: Οριακά είμαι.
1: Εγώ να δει.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι Παρασκευή. Θα δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο, στο γεννήτσαρο, ένα ντάντζελο που σκάει μύτη με τα κοκκινάκια τη, τα καραγιονάκια τη και αυτά.
1: Απαστράπτου όπω πάντα.
0: Εσεί όμω θέλω να προετοιμαστείτε, γιατί το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά. Βρισκόμαστε αισίω στο δεύτερο μήνα, στα δύο τρίτα, έτσι. Που πάει να πει ότι θέλει να κάνει.
1: Πότε καταλάβαμε το πρώτο.
0: Ναι, τώρα όμω θα το καταλάβει. Γιατί πρέπει να κάνει μία επίσκεψη από το online κατάστημα στο maxstores.gr. Τι θα βρεις εκεί μέσα, Αλέξη?
1: Θα βρεις.
0: Τι θα βρεις, Αλέξη μου?
1: Ομπρέλες, τέντρες, ξαπλώστες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, SUV και πολλά πολλά φουσκωτά.
0: Shop, shop, θέλω και εγώ shop. Έχει τα Max Store shop.
1: Ο shop, ναι, έχει shop.
0: Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Ακριβώς. Και έτσι μαγικά φεύγουμε και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια, όπως είπαμε. Έλενα Ντάντζελο.
0: Μετά.
1: Νίκος Χαλκούσης.
0: Μετά.
1: Καλώς από το κύριο.
0: Φιλιά πολλά, πρώτο Θεός, θα λέμε τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς,
0: θα είναι δύσκολη μέρα για μένα η Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Θα τα πω τη Δευτέρα.
1: Ωραία, θα μας τα πεις τη Δευτέρα, έτσι, να μας κρατήσεις λίγο μέσα σε αγωνία.
0: Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, γεια σας.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος.
2: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Με πρωταγωνιστή τον Οιαρθάμπαλ που πέτυχε δύο τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Φίλες και φίλοι.
17: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
18: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
8: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα μόλις σκυτάλι από τα Λάνια για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Και βλέπω εδώ τώρα στο χάρτη, γιατί εγώ όταν ήμουν πάνω στην Κηφισίας καθώς ερχόμουν εδώ, τα πράγματα ήταν υπέροχα. Βέβαια, βλέπω τώρα στο χάρτη και βλέπω Αττική Οδός, Κηφισός. Τι χαμός είναι αυτός αυτά τα σημεία. Θέλω να σας θυμίσω, οτιδήποτε βλέπετε στο δρόμο και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, μου στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και εγώ τα μεταφέρω όλα. Βέβαια και σήμερα σας έχω εκπλήξεις, θα τραγουδήσουμε για το νησί, θα περάσουμε φανταστικά και εννοείται θα ακούσουμε και επιτυχίες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που άκουσε εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8 και μάλιστα αύριο θέλω να θυμάστε ότι είναι μεγάλη μέρα και εγώ θα σας το θυμίσω για να μην λέτε μετά Ντάντζελο γιατί δεν μας το είπες και το χάσαμε. Λοιπόν, αύριο είναι το 7ο Κάτι Παίζει Powered by the E στη Νέα Σμύρνη, συγκεκριμένα στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Οπότε ο ρυθμός 949, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ξανά ραντεβού αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. Εκεί λοιπόν δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που μπορεί να μην ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί οπωσδήποτε, ειδικά αν έχεις δει και τα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day, τότε καταλαβαίνεις γιατί δεν πρέπει να το χάσεις. Μπορείς φυσικά να ρίξεις μια ματιά στα social media του ρυθμού 949, έτσι για να φρεσκάρεις λίγο τη μνήμη σου. Τώρα αναβήσει Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πάνος και όμως ξέρεις πολλούς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν θέλετε να μπείτε για τα καλά σε καλοκαιρινό mood, τότε το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι θέλω να γνωρίζετε ότι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα ετοιμαστούμε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, οπότε την 3η 21 Ιουλίου θέλω να θυμάστε ότι ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, ενώ χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα. Έχω να σας πω πάρα πολλά και σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
2: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτική Σκηνή με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
14: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, καβαλής που κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου και οι φετινές καλοκαιρινές συναυλίες, δεν ξέρω αν το προσέξατε κι εσείς, αλλά είναι γεμάτες με υπέροχες εικόνες. Τι εννοώ? Στην Νατάσα Θεοδωρίδου είχε ανέβει ένα πολύ μικρό κοριτσάκι πάνω σκηνή, το ανέβασε δηλαδή, η Νατάσα Θεοδωρίδου η θεάρα, και πραγματικά λιώσαμε όλοι. Στον Στέλιο Ρόκο έκανε κατάληψη ένα άλλο κοριτσάκι και τραγούδησαν μαζί, που επίσης ήταν εκπληκτική στιγμή. Στον Σάκη Ρουβά εμφανίστηκε μια κυρία 92 χρονών και τη έδωσε το μικρόφωνο για να σε στηθεί. Μπορούμε να βλέπουμε τέτοιες όμορφες εικόνες κάθε μέρα? Δεν ξέρω, είναι πολύ αυτό που ζητάω. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί σε λίγο Ρία Ελληνίδου και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμίσου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι σίγουρη ότι αν σου πω κάτι παίζει, θα μου πεις αμέσως ρυθμός 949 και η επόμενη ερώτηση θα είναι πού. Γιατί το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by the E έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί γιατί θα γίνει χαμός. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω τόσα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινεβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
16: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάπη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
17: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής, 3 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και θέλω να ξέρετε ότι σας έχω και απόψε υπέροχα πράγματα. Αργότερα θα τραγουδήσουμε μαζί και για το νησί. Έχω μόνο θετικές ειδήσεις να μοιράζομαι μαζί σας. Όπως για παράδειγμα, ότι ένας 23χρονος, διάβαζα νωρίτερα, από την Κρήτη, έγινε επιστοποιημένος δίτης. Και αυτό δεν είναι από μόνο του σπουδαίο, που είναι σπουδαίο, είναι και ότι αυτό το άτομο είναι και τυφλό. Φανταστείτε ότι έχει επιπλέον δυσκολία. Οπότε του αξίζουν μόνο συγχαρητήρια και πραγματικά όταν θέλεις κάτι πολύ δεν υπάρχει κάτι που να σε σταματά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Σβέρτης, πώς τολμάς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Και το τι χρειάζεται ένα πανηγύρι για να είναι αυθεντικό, το γνωρίζουμε. Είναι γραμμένο στο DNA μας. Το πού θα το βρούμε όμως, θα σας το πω εγώ αμέσως. Λοιπόν, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Συγκεκριμένα την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ινελεάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ευχαριστώ για αυτά που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τον Αντώνη που με τη δύναμή του και με την υπομονή του και με την αθεκτικότητά του κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ. Θα έλεγα Αντώνη, σε ευχαριστώ.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η Κυριακή είναι η ιδανική ημέρα για να ξεκουραζόμαστε, να βλέπουμε φίλους, να πηγαίνουμε καμία εκδρομή τώρα που άνοιξε ο καιρός, να βγαίνουμε έξω γενικότερα και όλα αυτά. Έτσι τώρα μην κρυβόμαστε μέχρι το απόγευμα, γιατί μετά είναι και εργάσιμη ημέρα και θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε, ειδικά το βράδυ. Θέλουμε να καθίσουμε στον καναπέ μας, να αράξουμε μόνοι μας με παρέα, με το αμόρε μας και να δούμε κάτι ωραίο. Εγώ λοιπόν θα σας προτείνω για αυτή την Κυριακή όχι απλά να δείτε κάτι ωραίο, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί στις 9 δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα στον Αντένα το μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, του πιο εκρηκτικού σοου μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον κορυφαίο Έλληνα στάρ, το Σάκη Ρουβά. Οι 4 φιναλίστοι λοιπόν θα ανέβουν για τελευταία φορά στη σκηνή και είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής, ξέρω πάντως ότι θα είναι εκπληκτικό αυτό το τελευταίο επεισόδιο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πολλά να σας πω αργότερα. Κάποιος ή κάποια μπορεί να πάρει το χρυσό εισιτήριο για αυτόν τον διαγωνισμό τον υπέροχο που έχουμε. Έλα να πάμε στο νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα βιντόκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε. Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο Τζόρτζ.
4: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Ο Τζόρτζ, εσείς δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιώργο. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράδι.
11: Raspberry. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
19: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
23: Να ερωτευτούμε.
22: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
24: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
25: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
26: Ρυθμός 949.
0: Βράδυ Παρασκευής 3 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά έχετε αγαπήσει ήδη το Ρυθμός Classic στη νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Και αυτό το λέω γιατί έγινε χαμός ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classic είναι ο Αντώνης Ρέμος. Αν δεν το έχετε δει ακόμη, πραγματικά μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Μπείτε στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube και δείτε αυτή την υπέροχη, την ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου που βλέπουμε ουσιαστικά τον Αντώνη Ρέμο να μιλάει για τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα, που θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδευσαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Πραγματικά είναι διαμάντι αυτό το επεισόδιο. Τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσεις Ανδρέας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και με ακούτε έτσι ενθουσιασμένη, γιατί θα σας πω υπέροχα νέα. Λοιπόν, την 3η 21 Ιουλίου επιστρέφει για τρίτη χρονιά το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Εκεί λοιπόν ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer, η Inalan, ο πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και θα τραγουδήσουμε, ναι, το υπόσχομαι, θα τραγουδήσουμε και για το νησί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Με πρωταγωνιστή τον Νόιερ Θάμπαλ, που πέτυχε δύο τέρματα, η Ισπανία κέρδισε με 3-0 την Αυστρία και κατάφερε να κλείσει θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Αντίπαλος των Φούριας Ρόχας σε ένα μεγάλο ντέρμπι στην Ιβηρική, η Πορτογαλία, η οποία σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι έκαμψε την αντίσταση της μαχητικής Κροατίας. Συγκεκριμένα, οι Πορτογάλοι, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, έκαναν την ανατροπή, ενώ το τέρμα που πέτυχε η Κροατία στις καθυστερήσεις και θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση ακυρώθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας ως offside, ανακουφίζοντας την παρέα του Ρονάλντο που πήρε την πρόκριση. Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ελβετία κέρδισε με 2-0 την Αλγερία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Στην εγχώρια επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα σχέδια από το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, το οποίο θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές και θα αποτελεί έναν πολυχώρο που θα λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις.
10: πρόταση στο vodafone.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
18: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου και διάβασα νωρίτερα ότι συνελήφθη, λέει, ο οδηγός ταξί που χρέωνε 175 ευρώ σε πελάτες από το αεροδρόμιο ως το κέντρο της Αθήνας. Και έψαξα λοιπόν και εγώ να δω πού είναι ακριβά, σε ποια χώρα το να πας από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο. Και μου έβγαλε λοιπόν την Ιαπωνία, γιατί να πας, λέει, από το αεροδρόμιο μεταξύ έως το κέντρο είναι 150 με 250 ευρώ, γιατί όχι μόνο είναι 60 με 70 χιλιόμετρα μακριά το κέντρο, αλλά και γιατί στην Ιαπωνία έχουν έτσι πιο ακριβές τις τιμές των ταξί. Άρα ο άνθρωπος δεν έκανε κάτι σπουδαίο, απλά χρέωνε τιμές Ιαπωνίας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα ή τίποτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω μια ταινία που δεν είναι τρόμου, είναι κάτι πιο σύνθετο. Είναι σκοτεινή περιπέτεια με δράμα μαζί, έχει έντονα στοιχεία θρίλερ και παίζει και ο Χιου Τζάκμαν. Είναι ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ δεν είναι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο κλασικός Ρομπέν των δασών που ξέρουμε. Εδώ τον βλέπουμε μεγαλύτερο σε ηλικία, πληγωμένο και αντιμέτωπο με όλα όσα έκανε στη ζωή του. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ σκοτεινή και ταυτόχρονα συναισθηματική εκδοχή του θρύλου, με πολύ δυνατές ερμηνείες, υπέροχη ατμόσφαιρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ όταν πήγα και την είδα και σας την προτείνω, γιατί δεν είναι ακόμη μια ιστορία δράσης, αλλά είναι μια ταινία που νιώθω πως επέλεξε να δείξει τον άνθρωπο πίσω από το θρύλο. Είναι ταινιάρα και εννοείται θα πάμε να τη δούμε στα Village Cinemas που έχει γίνει το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν, αλλά και όχι μόνο. Βέβαια έχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα επιβράβευσης στο Village Pass που μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές και να μην σας κάνω κι εγώ ένα δώρο. Θα σας κάνω αμέσως. Θα σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, είτε αυτή που σας πρότεινα είτε όποια άλλη έχει. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι. Απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα μπω αμέσως στην ουσία. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορινάρα, στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου και που θα μείνεις στη Βίλα Αντζέλικα. Μία πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, γιατί ρυθμός 949 είναι αυτός, όπως καταλαβαίνετε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τώρα, αυτό το αφήνω πάνω σας. Στείλε το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Βγες στον αέρα, τραγούδισε το και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Γι' αυτό λοιπόν, μη χάνεις χρόνο, πάρε το Viber του ρυθμού στα χέρια σου για να δηλώσεις και εσύ συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο, περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
8: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
15: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται

0: Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είπαμε και χωρίς καθυστέρηση.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Γιατί τα ωραία δεν πρέπει να καθυστερούν, πρέπει να τα ζούμε. Ποια έχω στη γραμμή?
3: Είμαι η Χρυσαυγή.
0: Γεια σου, Χρυσαυγή, με το ωραίο σου το όνομα.
3: Για την υπέροχη εκπομπή.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έχεις μια πολύ γλυκιά φωνή, τρελαίνομαι. Ένα υπέροχο όνομα.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια και εσύ έχεις φοβερή φωνή.
0: Α, ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, έτσι θα το πάμε, να ξέρεις. Δεν θα σου πω να τραγουδήσεις. Θα καθόμαστε μεταξύ μας και θα λέμε ωραία λόγια μια στιγμή.
3: Δεν εκατό.
0: Λοιπόν, θέλω να μου τραγουδήσεις, αλλά ποιο τραγούδι θα μου πεις?
3: Το Ντάρι Ντάρι.
0: Τέλεια, για πάμε.
3: Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετσούνι γλάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι. Να τα παίζανε
0: φανταστική!
2: Ντάρι Ντάρι, να τα παίζανε μακάρι. Ντάρι Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
0: Συγχαρητήρια! Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου. Να έχεις στο νου σου. Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια. Μα τι ωραία ενέργεια, τι ωραία διάθεση. Πολύ χαίρομαι όταν είστε κι εσείς έτσι σαν και εμένα, έτσι με στην τρέλα. Βέβαια τώρα θέλω να πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ήλιας Βρετός, μάτια μου, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, πριν παραδώσω σκυτάλι στον ένα και μοναδικό, τον απόλυτο, τον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του, θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη, την Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και για διπλές προσκλήσεις, bestsoundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Εμείς μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τρεις εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
13: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
14: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Ρυθμός 949.
15: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτή την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
3: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι, που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά, με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Ρυθμός 949.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.